ηλεκτρικό σχήμα καθρεφτίζονται στα κίνητα νερά. Ο ήλιος καρφωμένος στην άκρη του ουρανού σημαδεύει το τέλος μιας ακόμα ζεστής καλοκαιριάτικης μέρας.

περάσει ένας μήνας, θα χάσει κι ένας χρόνος, ίδιο κλάμα, ίδιος πόνος, χωριστά. Θα περάσει ένας αέρας και θα σκίσει το μετάξι που θα το έχουμε κοιτάξει χωριστά.

0: στο τελευταίο θρανίο συνήθως. Και επειδή είχα μοιοπία και δεν έβλεπα ποτέ στον μπλακά. Τελευταία ένας φίλος λογοθεραπευτής μου είπε ότι το ξέρεις ότι πάσχεις από δυσλεξία. Και το αποδέχτηκα αυτό σαν μια πάρα πολύ ωραία δικαιολογία που ήμουν αυτός ο κακός μαθητής. Οπότε δεν μπορούσα ακριβώς να μπω στη διαδικασία της μάθησης και εκπαίδευσης στον βαθμό που θα ήταν ικανοποιητικός ή ανεβάσω τους βαθμούς μου. Αλλά δεν πειράζει. Όπως είπε και ο Ζώρος Πιλαλή, τα πανεπιστήμια δημιουργούν ειδικότητες, όχι προσωπικότητες.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

0: Ήταν η εκπομπή «Οι μπαλάντες που αγαπήσαμε». Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο.
1: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται. Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 5.

0: Μα τι, δεν σας αρέσουν οι λεπτές?
1: Όχι, προτιμώ τα λεφτά.
0: Μα εγώ έχω μεγάλη πρίκα. 3 οικόπεδα, 2 διαμερίσματα και μετρητά στην τράπεζα.
1: Κούκλα είσαι. Και πώς δεν σάρπαξε κανείς? Ενώ πως δεν παντρευτεί κατά κόμμα.
0: Να, δεν βρέθηκε ο κατάλληλος άνθρωπος να με συγκινήσει. Ξέρετε, εμένα μ' αρέσουν οι μεγάλες συγκινήσεις.
1: Να πηγαίνετε σε κηδείες.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: Ονομάζεστε?
1: Κάθριν.
0: Πώς?
1: Κάθριν.
0: Κάθριν.
1: Μάλιστα.
0: Το όνομά σου, κυρία μου. Πώς είπα αυτός ο όνομας?
1: Εκατερίνη του Φεξί.
0: Έτσι. Κάθριν.
2: Τα εγγλέζικα αργούν. Έχουν δύσκολη προφορά.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
1: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, στηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας. 23210 23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
2: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμος news.

Και τώρα στο τραγούδισμά μου εγώ, τα μακρά και τα βραχιά τα προφέρω. Ας με παίρνω πάρα πολύ σοβαρά στη μελοποίηση τους τόνους και τα πνεύματα. Όταν λοιπόν ένα φωνή είναι περισπόμενο,

0: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος. Άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια. 9 δελτία ειδήσεων. 4 δελτία καιρού. Και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος. Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει. Και μόνο πρωτοπόροι.
2: Νέες κυκλοφορίες. Πρώτες μεταδόσεις. Τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 7.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικρός συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζύμονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μην φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
2: Κόσμος στους 93.

0: Χθεσινή επιτυχία. 11 Ιουλίου Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Πανεπιστημιούπολης. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
1: Τρουφαλντίνο
0: και Τρουφαλντίνο. Πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 11 Ιουλίου Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Πανεπιστημιούπολης. Εισιτήρια.com.
2: Σημεία προπόλησης Γερμανός Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου.
3: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μέρωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Α, έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
4: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φύση σε κάθε ηλικία υπηρετείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
5: Κάθε μέρα.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
3: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
4: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
5: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
6: Δευτέρα 13 Ιουλίου, ο Πάνος Βλάχος ζωντανά για πρώτη φορά στο αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Ένας από τους πιο ξεχωριστούς καλλιτέχνες της νέας ελληνικής τραγουδοποιίας έρχεται στις Σέρες για μια μεγάλη συναυλία στο πλαίσιο της καλοκαιρινής του περιοδίας με ένα πρόγραμμα γεμάτο ενέργεια, χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή αφήγηση. Τραγούδια που έχουν ήδη αγαπηθεί. Κομμάτια από τον τελευταίο του δίσκο Πληγή Έμπνευσης, νέο ανέκδοτο υλικό και στιγμές που γεννιούνται πάνω στη σκηνή σε μια βραδιά γεμάτη ένταση, παλμό και χορό. Δευτέρα 13 Ιουλίου στο αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Να είστε όλοι εκεί. Προπόληση Come Together. Γερμανός, Καφέ Καραγιάννη, Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου.
7: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα ιδρώματα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα, στο site ΙΑΣΕΡΟΝ, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
8: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
9: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
8: Προσεκτικά λεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικίλου του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
9: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
8: Βενιζέλου 14 και μεγάλο

0: Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
1: Εγώ για μια σφραγίδα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς τέληξα να παντρεύω, δεν κατάλαβα. Αλλά έχει τόσο προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
2: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις Ιδιγραφείου Ολικά Σωτηρόπουλος.
1: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρό το Σεπτέμβρη για σχολικά.

0: τώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8.
1: Εδώ είμαστε, στη Λινικά Μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatics πυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύνζυμαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, κλαδερά φαγητά, αλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Στην Κυανιάκη.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
5: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
6: Εγώ.
5: Πες μας, Αλέξανδρε.
7: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
5: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
7: Στο νέο σουλικυρία στην πλατεία του χωριού.
5: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.

0: Τρουφαλδίνο.
1: Τρουφαλδίνο
0: και Τρουφαλδίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 11 Ιουλίου Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Πανεπιστημιούπολης. Εισιτήρια more.com.
2: Σημεία προπόλησης. Γερμανός Μικέλ. Βασιλέος Βασιλείου.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Eza Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουντένα, τυρί μίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12054 και 210 52 12000. Υπουργείο Υγείας.
5: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γύψους σανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 633 011 495.
6: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης, στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immunizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα. Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
7: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
8: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
7: Αλλαγή υφασμάτων ή EPU σε κάθε επιπλό με νέα σχέδια.
8: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
7: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
8: Βασίλης Οικονόμου.
7: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
8: Τηλέφωνο 2321 77 8819.
7: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
8: Site www.economuseres.gr.
9: Κόσμος στους 93.

Στο χωριό κοντά στο Παρνασσό ξεκίνησα για να δοκιμαστώ. Κι αυτούς που με παιδέψανε σαν Άγιο και Χριστό, τους έκοψα τον ένα τους μαστό. Περπάτησα και πάτησα σε ζώντες και νεκρούς, ξεπέρασα τους δυσέχτους καιρούς. Και απέκτησα το μύθο μου με στόχασμους πικρούς, σε υπόγειους δρόμους.

Δεν είχα στρατιώτες γεραστές. Τα ζάρια μου τα έπαιξα στις φτωχογειτονιές και κέντησα τον πόνο με πενιές. Δεν μπόρεσα να γίνω ούτε γυναίκα ούτε ευτυχής. Δεν δούλεψα σε οίκους ανοχής.

0: άλλο κάρβουνο.
1: Η καινούρια, ολοκένουρια σπονδυλωτή κομμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
2: Όχι άλλο κάρβουνο.
1: Η σέρφη μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Λουτάρος, Γιώργος Χανιώτης, Ματίλντι Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
0: Όχι άλλο κάρβουνο.
1: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
3: Κυριακή στις 5 Ιουλίου, 9 και 4 στο ανοιχτό αμφιθέατρο Τεϊσερών.
4: Κόσμος στους 93.

και μια φωνή τρελή σαν χτυπηλή κοντά της μεγάλη. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζουν και ανούς κομίτες φωτεινοί.

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 9.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δόσας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάκο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνηλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό γευσικουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ρινόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο, σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και κά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι τακουρού μας, σήμα κατά τεθ... Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και υγεία ποιότητα.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαρκτικό 50 μεζούρες 3,58.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Βανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Travel, Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλοφους και Ηρακλίτσα. Καθάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Travel, Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46, έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 23 21 57 275. Κλείστε σήμερα θέση.
5: Εγώ για μια ραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
6: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2-3-21-0-61-61-2. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
5: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
7: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρότερα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα. Στο site της ΔΕΙΑ Σερών, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑ Σερών και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
8: Κόσμος στους 93.

0: Περιλιμνάζω τα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουλεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κλογκοντώνη επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. 11 Ιουλίου Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Πανεπιστημιούπολης. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
2: Τρουφαλντίνο.
1: Πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 11 Ιουλίου Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Πανεπιστημιούπολης. Εισιτήρια mo.com.
3: Σημεία προπόλησης Γερμανός Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου.
4: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
5: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
4: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
5: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
4: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
5: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
4: Βασίλης Οικονόμου.
5: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 321 77 88 19.
5: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
4: Site www.economousseres.gr.

Έτσι κάπως λέμε καλημέρα και ελπίζουμε και εσείς να είσαστε καλά και να σας βρίσκουμε με καλή διάθεση. 9 και 27 πρώτα λεπτά το πρωί. Και παρότι Κυριακή και πολύ οδεύεται για τις παραλίες και τις θάλασσες με αρκετό κύμα και αεράκι, τουλάχιστον η χθεσινή ημέρα σήμερα ελπίζουμε να είναι καλύτερη. Εμείς είμαστε εδώ να σας πούμε τα νέα της ημέρας για επόμενες 2 ώρες και έως τις 12 να σας κρατήσουμε παρέα. Στο μικρόφωνο Βασίλης Μανουδάκης, τεχνική υποστήριξη ο κύριος Λάκης Κρασαβαΐδης. Καλημέρα σε όλους, πέρα ως πέρα από όποιον μας ακούτε, όποιον βρίσκεστε. Καλό πρωινό ευχόμαστε.

0: ώρα στο ράδιο Κόσμος. Είναι 9:30.
1: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκια Μανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
3: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγίτη Αλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 23210-22858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Πλατώ, βάλε μία απ' όλα.
4: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
5: Δοκιμάστε ερωτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
4: Προσεκτικά λεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
5: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
4: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
6: Δευτέρα 13 Ιουλίου, ο Πάνος Βλάχος ζωντανά για πρώτη φορά στο αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Ένας από τους πιο ξεχωριστούς καλλιτέχνες της νέας ελληνικής τραγουδοποιίας έρχεται στις Σέρες για μια μεγάλη ναυλία στο πλαίσιο της καλοκαιρινής του περιοδίας με ένα πρόγραμμα γεμάτο ενέργεια, χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή αφήγηση. Τραγούδια που έχουν ήδη αγαπηθεί. Κομμάτια από τον τελευταίο του δίσκο Πηγή Έμπνευσης, νέο ανέκδοτο υλικό και στιγμές που γεννιούνται πάνω στη σκηνή σε μια βραδιά γεμάτη ένταση, παλμό και χορό. Δευτέρα 13 Ιουλίου στο αυτοκινητοδρόμιο Σερό. Να είστε όλοι εκεί. Προπόληση Come Together. Γερμανός, Καφέ Καραγιάννη, Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου.
5: Τα τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος.

έχω πει πολλές φορές στο παρελθόν ότι οι μονάδες οι οποίες εκμεταλλεύονται είτε παλιά λάδια είτε ανακύκλωσης θα πρέπει να έχουν ειδικές διεργασίες απόσβεσης πυρκαγιών σε πάρα πολύ ταχύτατο χρονικό διάστημα. Από ό,τι φαίνεται μερικοί τα λέμε, μερικοί τα ακούμε, διότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο και το είδαμε πριν λίγο καιρό σε κάποιες φωτιές εργοστάσεις ανακύκλωσης, το είδαμε και χθες στη Θεσσαλονίκη, όπου ένα τοξικό νέφος 20 χιλιόμετρων έφτασε στη Θεσσαλονίκη από τη φωτιά στο Ρεοκαστρό. Η μαύρη καπνή που αναδύονται το εργοστάσιο ακόμη, που τυλίχθηκε στις Φλόγες χθες το βράδυ στην περιοχή του Ρεοκάστρου και καίει εδώ πολλές και πολλές ώρες, καταλαβαίνετε ότι έχουν δημιουργήσει ένα τοξικό νέφος το οποίο είναι πάνω από 20 χιλιόμετρα πλέον. Η οσμή από το καμένο πλαστικό είναι έντονη σε ολόκληρη την πόλη και ζωντανές εικόνες, για όσους τις είδατε, έχουν μαυρίσει τον ουρανό της Θεσσαλονίκης. Οι αρχές συνιστούν τους σπίτες να έχουν κλάτα παράθυρα και να περιορίζουν τις μετακινήσεις τους. Οι εναέριες επιχειρήσεις ενισχύονται διαρκώς και γίνεται και χρήση ακόμη και επιβραδυντικού υγρού προκειμένου να μειωθεί η ένταση της φωτιάς. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, ό,τι και να λέμε εμείς, τα πράγματα δεν είναι ιδιαίτερα εύκολα. Για εσάς που μας ακούτε, τους φίλους μας στη Θεσσαλονίκη, αποφύγετε τις μετακινήσεις, κλείστε τα παράθυρα. Το νέφος αυτό είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο. Είναι πολύ μεγάλη καταστροφή. Στην περιοχή που μπήκε η φωτιά λειτουργούσαν μονάδες επεξεργασίας λιπαντικών, δηλαδή καμενοδιών, πετρελοειδών, παλιά ρούχα, αυτά τα ρούχα που μαζεύουμε σε κάτι τενεκέδες που έχουν γεμίσει οι δήμοι σε κάθε γωνία για να πετάμε τα παλιά μας τα ρούχα. Κάποιοι τα εκμεταλλεύονται αυτά τα ρούχα, δεν τα πετάνε. Οπότε τα συσσωρεύουν σε μεγάλες αποθήκες, σε μεγάλους χώρους, και τα παλιά πλαστικά επίσης, που και αυτά κάηκαν και καίγονται, και συνεχίζεται για δεύτερη μέρα έχει με αυτή την πυρκαγιά. Είναι απίστευτο αυτό που γίνεται και αυτό που ζουν τουλάχιστον κάτοικοι της Θεσσαλονίκης, που ευχόμαστε να μην το ζήσει και κανείς ποτέ ξανά. Γι' αυτό χρειάζεται σε αυτά τα εργοστάσια και τις μονάδες ανακύκλωσης, επαναλαμβάνω, ειδικά μέτρα πρόληψης σε περίπτωση πυρκαγιάς. Κάτι που δεν ισχύει και δεν υπάρχει.

Κυριαρχείται λοιπόν στη Θεσσαλονίκη, όπου λειτουργούν άδες επεξεργασίας λιπαντικών, πετρελοειδών, ανακύκλωσης ρουχισμού, υφασμάτων, εργοστάσιο ανακύκλωση με μεγάλες ποσότητες παλιών πλαστικών, που θα πρέπει να τηρούν ειδικούς κανόνες ασφαλείας, αλλά από ό,τι καταλαβαίνετε δεν τηρείται κάτι τέτοιο. Έχουν γεμίσει την ατμόσφαιρα με τοξικό καπνό και η αστυνομία και οι αρχές και οι γιατροί συνιστούν τους πολίτες να διατηρούν κλειστά τα παράθυρα, να περιορίζουν τις μετακινήσεις τους, ιδιαίτερα όσοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες όπως ηλικιωμένοι, παιδιά και άτομα με αναπνευστικά προβλήματα εξαιτίας της τοξικότητας του καπνού.

Η μεγαλύτερη διαδήλωση που έγινε ποτέ στην Αλβανία στα Τύρανα έγινε χθες, ανήμερα των γενεθλίων του Έντι Ράμα. Φώναζαν παρετήσου χιλιάδες. Ένα ποτάμι οργής από πολίτες συμπολίτες μας στην Αλβανία. Η μεγαλύτερη διαδήλωση που έγινε ποτέ στην ιστορία της Αλβανίας έγινε από Ροζ Φλαμίγκο. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στα Τύρανα κατά του σχεδίου ανέγερσης τουριστικών καταλυμάτων που συνδέεται με την οικογένεια του Τραμπ, αλλά και κατά του Έντι Ράμα, του Πρωθυπουργού της χώρας της Αλβανίας. Καταλαβαίνετε ότι η αντίθεση στα σχέδια των έργων που έχει κανονίσει ο Ράμα έχει συμπυκνώσει την οργή των διαδηλωτών για τη διαφθορά στην Αλβανία και ζητούν την παρέτηση του Πρωθυπουργού Έντι Ράμα. Αυτό που ξεκίνησε ως η επανάσταση το Ροζ Φλαμίγκο πλέον έχει μετατραπεί σε ευρεία λαϊκή δυσαρέσκεια και η κινητοποίηση ονομάστηκε επανάσταση των Ροζ Φλαμίγκο. Όσο και αν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σε διάφορες χώρες που έχουν φιλικές σχέσεις με τον Έντι Ράμα προσπαθούν να αποσιωπήσουν γεγονός αυτό που συμβαίνει καθημερινά στους δρόμους όχι μόνο των Τυράννων αλλά και σε άλλες περιοχές, άλλο τόσο συγκεντρώνεται ακόμη περισσότερο πλήθος. Οι επενδυτές πιστεύουν ότι θα τα καταφέρουν τελικά. Οι αντιδράσεις όμως είναι έντονες. Μπορείτε να δείτε πάρα πολλά νέα που έχουμε για το θέμα αυτό στο cosmosnews.gr. Έχουν γίνει συγκρούσεις, έχουν γίνει πολλές συλλήψεις. Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και νερού υποπίεση για να εγκαταλείψουν οι διαδηλωτές τον αγώνα τους, που δεν τον εγκαταλείπουν όμως, έχουν τραυματιστεί. 15 αστυνομικοί, 25 διαδηλωτές συνελήφθησαν και συνεχίζεται η διαδήλωση εκεί στην Αλβανία από χιλιάδες ανθρώπους καθημερινά, όχι μόνο στα Τύρανα, σε πάρα πολλές πόλεις εναντίον του

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 10.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί Σύλης συντατολικής και η τσιαπάτα το χωλιάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ρυγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλη. Τηλέφωνο 23210-93-250.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Πίσγιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Pils Ελλάς, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Έζαλαρ 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Ουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Σούπερ Μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, ξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ Μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα θα μας βρείτε κάθε μέρα για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ Μάρκετ Μπρατσάκι.
5: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
6: Εγώ.
5: Πες μας, Αλέξε.
7: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
5: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
7: Στο νέο Σούλη, κυρία, στην πλατεία του χωριού.
5: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
8: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
1: Κόσμος στους 93.

Εμείς είμαστε εδώ, σας λέμε καλημέρα, καλή δύναμη σε ό,τι και αν κάνετε. Καλημέρα σας και Κυριακή παρέα και κοντά μας έχουμε το cosmosnews.gr και φυσικά ένα υπέροχο τεράστιο πανεπιστήμιο με ένα τεράστιο κάμπους, το Anatolia University. Θα σας πω και γι' αυτό λίγα λόγια στη συνέχεια της εκπομπής, για σας που σας ενδιαφέρει. Μεγάλη, μεγάλη, τεράστια συγκέντρωση λαοθάλασσα στα Τύρανα κατά του σχεδίου του Ράμα και του Κούσνερ, η μεγαλύτερη διαδήλωση που έγινε ποτέ. 60 φωτιές είχαμε αγροτοδασικές το τελευταίο 24ωρο, πάνω από 500 έως τώρα οι συλλήψεις συνανθρώπων μας που δεν λένε να βάλουν μυαλό και ο εγωισμός τους υπερκερνά την λογική, καίγοντας δάση, εκτάσεις αγροτικές και βλάστησης, και δυστυχώς, όπως είδατε, είχαμε και μια τεράστια πυρκαγιά στη Θεσσαλονίκη με ένα τεράστιο τοξικό νεύος πάνω από 20 χιλιόμετρα, το οποίο έχει μείνει στην πόλη και έχει φτάσει στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και τις γύρω περιοχές. Οι αρχές ενιστούν κλειστά παράθυρα και υπομονή μέχρι να καθαρίσει η ατμόσφαιρα. Πότε θα γίνει αυτό, θα δείξει.

ζωή είναι όμορφη, οπότε γίνεται και εύκολη η ζωή για πολλούς συνανθρώπους μας, κυρίως για τους ανθρώπους αμαία. Έτσι, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μας ενημερώνει για χορήγηση δελτίων μετακίνησης αμαία Πάσοδη του 2026. Με όλα τα στοιχεία να υπάρχουν στο cosmosnews.gr, μπορείτε να τα διαβάσετε. Βεβαιώσεις, ταυτότητα, εκαθαριστικό και ό,τι χρειάζεται για να μπορείτε να επικοινωνήσετε και με την Περιφερειακή Ενότητα Σερών και με τις άλλες περιφέρειες. Το άρθρο θα το βρείτε στην Ενότητα Περιφέρειας. Εκεί λοιπόν μπορείτε να διαβάσετε τι χρειάζεται δικαιολογητικά για να βγάλετε το πάσο για το 2026. Υπάρχουν και κάποιες ενημερώσεις αν έχετε βγάλει νέα ταυτότητα. Λέμε καλημέρα και πάλι σε όλους και όλες εσάς. Είναι 5 Ιουλίου σήμερα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Είναι Κυριακή και είμαστε μαζί στο πρωινό μας. 10 και 4 η ώρα.

περάσαμε στις 5 Ιουλίου, 5 Ιουλίου και σήμερα στο ανοιχτό αμφιθέατρο ΔΥΠΑΕ 9 και 4 θα δείτε και οι τυχεροί ακροατές μας την παράσταση «Όχι άλλο κάρβουνο». Ανάποδα μπήκε ο οδηγός στην πλατεία εμπορίου, το κατάλαβε και γυρίζει, αφού κάποιος άλλος οδηγός του φώναξε από το παράθυρο κάτι το οποίο δεν άκουσα. Το φετινό καλοκαίρι λοιπόν, Θανάση Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας επιστρέφουν με τη νέα σατυρική τους κωμωδία «Όχι άλλο κάρβουνο», μια παραγωγή του Χρήστο Τρυπόδη. Το έργο είναι ένας σατυρικός καθρέφτης της σύγχρονης ελληνικής πραγματικότητας, με τραγούδια, καυστηρή σάτυρα και γρήγορο ρυθμό. Καταγράφει την ταχύτητα των κοινωνικών, πολιτικών και τεχνολογικών εξελίξεων. Καλά να περάσετε όσοι θα τη δείτε. Πρωταγωνιστούν ο Αντώνης Λουδάρος, ο Γιώργος Χρανιώτης, η Μαρθέλη Μαγκύρα, η Σίλβια Δελικούρα, ο Κώστας Καζάκας, ο Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης. Σήμερα, 9 και 4 το βράδυ, καλά να περάσετε και όσοι θα βρεθείτε

Χθες λέγαμε ότι η Ελλάδα το σήκωσε το πανευρωπαϊκό με τον γκολ του Χαριστέα. Σήμερα, σαν σήμερα, είχαμε ένα δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου του 2015, όπου έπαιζε πολύ το ναι και το όχι. Τα κανάλια μας έλεγαν να στηρίξουμε το ναι. Οι Έλληνες πολίτες κάναμε όπως πάντα ό,τι νομίζαμε ότι θα βοηθήσει περισσότερο μια αντίδραση εκείνης εποχής που είχαμε μέσα μας ως φλόγα και υπερψηφίσαμε το όχι με 61,31% για τις προτάσεις των δανειστών. Αλλά λίγες μέρες αργότερα η κυβέρνηση τότε και ο κύριος Τσίπρας έκανε το όχι ναι και συμφώνησε για το τρίτο μνημόνιο. Σε λίγο θα δούμε και τα νέα της ημέρας που έγιναν σαν σήμερα.

όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια. Θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είναι έτσι όπως συνήθεια. Είναι βαριά του κόσμου η προμήθεια.

λέγαμε για τις διαδηλώσεις που γίνονται, για την μεγάλη διαδήλωση που έγινε πιο μεγάλη, δεν έχει γίνει ποτέ στα Τύρανα, κατά του Εντιράμα και το σχεδίο Κούστνερ από πολίτες Αλβανούς. Στα Τύρανα και σε άλλες πόλεις, αλλά η μεγαλύτερη συγκέντρωση έγινε Τύρανα. Καθημερινά γίνονται διαδηλώσεις και στην Αγγλία. Πλέον είχαμε και μία στο Λίβερπουλ ενάντια στους μετανάστες, φωνάζοντας οι κάτοικοι του Λίβερπουλ για άμεσες επιστροφές στις χώρες τους. Ξέρετε, υπάρχει ένα τεράστιο κύμα σε όλη την Ευρώπη μετά από αυτό που έχει γίνει τα τελευταία 10-15 χρόνια. Ένα οργανωμένο σχέδιο, από ό,τι φάνηκε, με πολύ καλό

συγκεκριμένους διακινητές και με ένα τεράστιο φιάσκο στη μετακίνηση ανθρώπων από άλλες υπήρους με άλλα ιδεώδη ιδανικά θρησκείες και λοιπά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα σχέδιο που κάποιοι σίγουρα το οργάνωσαν χρόνια πριν και φαίνεται ότι έχει αποδημήσει πολλές τοπικές κοινωνίες, κυρίως σε κάποιες μεγάλες πόλεις, εκεί όπου αντιδρούν πάρα πολλοί κάτοικοι και καθημερινά βρίσκονται με πορείες απέναντι στο φαινόμενο αυτό, διαμαρτυρόμενοι για επιστροφή σε άλλες εποχές. Αυτό έγινε χθες και στο Λίβερπουλ, όπου καταγράφηκε άλλη μια τέτοια διαδήλωση και γίνονται, από ό,τι μαθαίνουμε, καθημερινά.

0: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 10:30.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξη συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Βανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 40.

0: και 4 στο ανοιχτό αμφιθέατρο Τεϊσερών.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
3: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
2: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
3: Αλλαγή υφασμάτων, EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
2: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
3: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
2: Βασίλης Οικονόμου.
3: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
3: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκη.
2: Site www.economousseres.gr.
4: Δευτέρα 13 Ιουλίου, ο Πάνος Βλάχος ζωντανά για πρώτη φορά στο αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Ένας από τους πιο ξεχωριστούς καλλιτέχνες της νέας ελληνικής τραγουδοποιίας έρχεται στις Σέρες για μια μεγάλη συναυλία στο πλαίσιο της καλοκαιρινής του περιοδίας με ένα πρόγραμμα γεμάτο ενέργεια, χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή αφήγηση. Τραγούδια που έχουν ήδη αγαπηθεί, κομμάτια από τον τελευταίο του δίσκο Πληγή Έμπνευσης, νέο ανέκδοτο υλικό και στιγμές που γεννιούνται πάνω στη σκηνή σε μια βραδιά γεμάτη ένταση, παλμό και χορό. Δευτέρα 13 Ιουλίου στο αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Να είστε όλοι εκεί. Προπόληση Come Together. Γερμανός, Καφέ Καραγιάννη, Μικέλ Βασιλείος Βασιλείου.
5: Κόσμος στους 93.

τη φωτιά στη Θεσσαλονίκη κατηγορείται ένας 76χρονος μεθυσμένος, σε καλά ποιος άλλος θα κατηγορούνται. Και το λέω αυτό ειρωνικά, ξέρετε γιατί? Γιατί πολλές φορές βρίσκουμε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι δεν είμαστε σίγουροι πάντα αν είναι τελικά η αληθινή πέτη για να καίγονται κυρίως εργοστάσια ανακύκλωσης. Γι' αυτό τονίζω ότι θα έπρεπε να υπάρχουν ειδικά μέτρα προστασίας, διότι το να καίγονται εργοστάσια ανακύκλωσης τα οποία είναι γεμάτα και δεν έχουν άλλο χώρο για άλλα προϊόντα και επιδοτούνται και αδρά πολλές φορές, είναι κάτι το οποίο εμένα τουλάχιστον εδώ και πολλά χρόνια με προβληματίζει και με έχει κάνει καχύποπτο. Παρ' όλα αυτά, η σύλληψη έγινε για έναν 76χρονο ο οποίος λέει ότι έκανε με το αυτοκίνητό του απότομα. Τι να κάνει απότομα το αυτοκίνητο ώστε να βάλει φωτιά σε μια ολόκληρη περιοχή? Απότομες λέει κινήσεις γιατί ήταν μεθυσμένος. Λοιπόν, το αφήνω αυτό το θέμα, δεν μου πολύ αρέσει αυτού του είδους η σύλληψη. Και πάμε στο Ηράκλειο. Υπάρχει μια φωτιά κοντά στο αεροδρόμιο, κάηκε και ένα λεωφορείο ολοσχερός. Σε χώρο στάθμευσης έγινε κοντά στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης και αυτή η φωτιά. Είχαμε και ένα σεισμό 3,5 ρίχτερ ανοιχτά την Καρπάθου. Πριν από 30 λεπτά.

πάμε σιγά σιγά στα σημαντικά νέα της ημέρας. Σαν σήμερα σας είπαμε έγινε το μεγάλο δημοψήφισμα. Σαν σήμερα ήταν το 1930 όταν ένας Έλληνας σεφ, ο Γιώργος Σταθάκης, επιχείρησε να πέσει από τους καταρράκτες του Νιαγάρα μέσα σε ένα βαρέλι. Εγκλωβίζεται όμως στο πίσω μέρος του καταρράκτη για 18 ώρες και πεθαίνει από ασφυξία. Σαν σήμερα το 1946 ο Γάλλος μηχανικός Λουί Ρεάρ επιδεικνύει το πρώτο μαγιό μπικίνι σε υπαίθρια επίδειξη μόδας στο Παρίσι. Και καταλαβαίνετε τι άρχισε να γίνεται μετά. Ο Έλληνας ποιητής ο Νίκος ο Νάνος Βαλαωρίτης γεννήθηκε το 1921 σαν σήμερα. Επίσης ο Έλληνας σκηνοθέτης του κινηματογράφου το 1918 ο Νίκος Παπάτσα από τους πρώτους. Και ο Έλληνας συλλέκτης έργων της ρωσικής πρωτοπορίας, ο Γιώργος Κωστάκης, έφυγε σαν σήμερα. Ο Μάριος Κας, πεζογράφος και ποιητής, το 1972.

κίνηση όπως καταλαβαίνετε δεν έχουμε ιδιαίτερη, εκτός από εσάς που οδηγείτε προς την θάλασσα. Θα βρείτε ίσως νευριασμένους οδηγούς που έρχονται από τον Προμαχώνα. Διότι τις τελευταίες μέρες υπήρξε μεγάλη διαμαρτυρία εκεί για τις ουρές των ανθρώπων οι οποίοι περίμεναν να περάσουν και καταλαβαίνετε τι γίνεται όταν περιμένεις για πολλή ώρα στα διόδια.

Καλημέρα Ελένη, το πήρα το μήνυμά σου. Σε ευχαριστώ. Και για εσάς που οδηγήσετε στις παραλίες, να περάσετε όμως, και για όσους μας ακούτε εκεί, ακόμη παιδευόμαστε με τον αναμεταδότη μας, τι να κάνουμε, τα πράγματα δεν έρχονται πάντα όπως τα θέλουμε. Και λίγο νωρίτερα ακούσαμε Έρος Ραματζώτη. Τι λέτε να θυμηθούμε και κάτι άλλο, να ακούσουμε κάτι από Έτα Τζέιμς. Για εσάς που σιγά σιγά ξυπνάτε, χουζουρεύετε, θα φύγετε διακοπές τον Αύγουστο και ως τότε κάνετε υπομονή.

Συγγνώμη, δηλαδή πήραμε ομολογία από έναν μεθυσμένο πολίτη ότι έγινε όλο αυτό το κακό σε όλα εκείνα τα εργοστάσια ανακύκλωσης γιατί έβγαλε σπινθήρες με το αυτοκίνητό του και το δέχτηκε ο άνθρωπος ότι ναι, λέει, τύφλα μεθυσμένος, είπε ναι, εγώ το έκανα, δηλαδή συγγνώμη, αλλά... Πιο εύκολα μπορεί να βγάλει σπινθήρες στο αυτοκίνητο και από σπινθήρες. Τι να πω, δηλαδή. Είναι η πρώτη φορά πραγματικά που απογοητεύομαι από αυτή την συγκεκριμένη σύλληψη. Και επαναλαμβάνω, υπάρχουν τα μέτρα προστασίας σε όλα τα εργοστάσια ανακύκλωσης που είναι υπερβολικά κίνδυνα, με λάδια, καμένα και όσοι τα συσσωρεύουν και παίρνουν επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ. Υπάρχουν τα κατάλληλα μέτρα σε περίπτωση πυρκαγιάς ώστε άμεσα να αποσβεστεί μια πυρκαγιά. Ρωτώ προς το κράτος. Την απάντηση θα την πάρω όταν θα φτάσει ο μεγάλος έρωτας της ζωής μας με τα πόδια από την Κίνα πάνω σε μια χελώνα στην

Είναι δυνατόν κάθε μέρα να έχουμε περιστατικά που κάποιος παίρνει τηλέφωνο και σου λέει, κοίταξε, εκεί βάλε τα κοσμήματα, θα καεί το σπίτι σου κτλ. Και να το πιστεύουμε. Υπάρχουν άνθρωποι δηλαδή που το πιστεύουν, και όμως υπάρχουν. Υπάρχουν, αλλά είμαστε λίγο καχύποπτοι και σε αυτό το τομέα, διότι αν γίνονται συλλήψεις, την άλλη μέρα είναι ελεύθεροι αυτοί οι τύποι, οι οποίοι κάνουν τις κομπίνες και τις απάτες, διότι οι φυλακές μας είναι γεμάτες. Καταλαβαίνετε ότι δεν θα τελειώσει ποτέ αυτό το φαινόμενο. Το φαινόμενο Πάτρα ήταν το τελευταίο. Οι απατεώνες επικοινώνησαν τηλεφωνικά με τα θύματα τους. Τους είπαν ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στην ηλεκτρική εγκατάσταση. Και τι τους είπαν χαρακτηριστικά, με λεπτομέρειες τώρα. Έχουμε μάθει δηλαδή τι μπορεί να πει κάποιος. Έχει προκύψει βραχική κλωμά από τα κοσμήματα που βρίσκονται μέσα στο σπίτι σας. Θα πρέπει να τα βγάλετε άμεσα έξω μέσα σε σακούλες μαζί με τα χρήματα, ώστε να μην καταστραφούν. Αυτό λένε και οι άλλοι το πιστεύουν. Λένε, γεια σας, είμαστε από την ΔΔΕ, είμαστε από τη ΔΕΗ, είμαστε από την πυροσβεστία, είμαστε από εκεί, πρέπει να κάνετε αυτό και αυτό και αυτό. Και κάποιος που τα ακούει αυτό πανικοβάλλεται. Μα είναι δυνατόν? Κι όμως, είχαμε δύο νέα περιστατικά στην Πάτρα, δεν είχαμε ακόμη συλλήψεις, η αστυνομία τα έρευνα. Πάνω από 10.000 ευρώ, αυτή τη φορά κατάφεραν να πάρουν.

Είπαμε να γλιτώσουμε λίγο τους λαγοκέφαλους και ησυχάσαμε λίγο αφού το κάναμε λίγο πιο χιουμοριστικό το θέμα. Παρ' όλα αυτά, ένα σκυλί λέει έφαγε λαγοκέφαλο και πέθανε. Μετά το διάλειμμα θα δούμε και αυτή την ιστορία.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11.
1: Πανελίες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
3: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Ίδιος, λευκό ιωρινό ελαφρώνας του κιλό, 4,99. Βιολέτα παγωτό, 2 λίτρα, 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό, παρθένο 5 λίτρα, 28,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Πίλσε Λας, πύρα, 0%, 4x330ml, 1,60. Έζα Λάγκερ, 6x330ml, 4x2 δώρο, 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο, 1,99. Κουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό, 3,99.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Τράβελ, Βοζή Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλοφους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Τράβελ, Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46 έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 2321 7275. Είστε σήμερα θέση.
6: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις Σέρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο, σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που θα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321 022 858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μια απ' όλα.
7: Κόσμος στους 93.

0: εννοείται ότι νιώθω πολύ ωραία, ειδικά όταν βλέπω ότι συμμετέχουν και τραγουδάν μαζί μου, όταν ακούνε προσεκτικά και μπαίνουν μέσα στην ατμόσφαιρα του τραγουδιού, πολλές φορές που τραγουδάω με έναν κόμπο.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

Αν χρειάζεσαι και σε ένα χώρο που η συγκέντρωση μετατρέπεται σε έμπνευση, στο Ανατόλια University η βιβλιοθήκη Μπίσελ των 4.500 τετραγωνικών μέτρων και το τεχνολογικό κέντρο Σταύρος Νιάρχος δεν είναι απλώς εγκαταστάσεις. Είναι το σημείο που η έρευνα και η μελέτη αποκτούν διεθνείς προδιαγραφές. Ένα περιβάλλον σχεδιασμένο για σένα, για να ξεκλειδώσεις τις δυνατότητές σου. Μόνο στα Ανατόλια University.

Χρόνια πολλά για σας που έχετε τα γενέθλιά σας. Καλημέρα σε όλους. Λέγαμε λίγο νωρίτερα για ένα περιστατικό ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Μια ιδιοκτήτρια ενός σκυλιού έκανε ανάρτηση ότι έφαγε το σκυλί της λαγοκέφαλο και στο Ηράκλειο της Κρήτης. Και μετά από το ξεβρασμένο λαγοκέφαλο πέθανε το σκυλί της. Προειδοποίησε λοιπόν να μην τρώνε τα σκυλιά ψάρια. Μέχρι τώρα ζαμωτιγάτες τα τρώνε. Τώρα το πόσο αληθινό είναι αυτό το περιστατικό και το πόσο

ξέρει η ιδιοκτήτριά του σκυλιού και μόνο. Παρ' όλα αυτά έχει βγάλει φωτογραφία για το σκυλάκι, είπε ότι και έβγαλε και ένα κειμενάκι, τι να πούμε. Νομίζω ότι κανείς δεν θα άφηνε το σκυλί του να φάει οτιδήποτε ξεβρασμένο, είτε λαγοκέφαλο, είτε δελφίνι, είτε καρχαρία, είτε άνθρωπο.

0: 6, 5. Μια θεία μου τώρα στο Αγρίνιο που μεγάλωσα, στο κέντρο του Αγρινίου, μου φέρε μια μελόντικα δώρο στη γιορτή μου. Πήρα τη μελόντικα, είχε χρωματιστά πληκτράκια και είχε παρτιτούρες με χρώματα. Άρχισα να βγάζω τραγούδια και ό,τι άκουγα, ό,τι έπαιρνε αυτή μου, το έπαιζα στη μελόντικα. Οπότε οι γονείς μου σου λένε, κάτσε, αυτός έχει μουσικό αυτή, άρα κάτι πρέπει να κάνουμε. Με ενθάρρυναν να κάνω πρωταρχική μου ασχολία, ενασχόληση και εργασία, τη μουσική.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

κάποιες. Για ποιο λόγο, και εγώ το ανέφερα, δεν ξέρω για ποιο λόγο αναφέρουμε που θα έχει αύριο, ας πούμε, πολύ αέρα, που θα είναι το καλύτερο μέρος για να βάλει κανείς φωτιά. Δηλαδή, δεν ξέρω γιατί το λέμε αυτό. Ίσως το λένε στις ειδήσεις για να είμαστε όλοι περισσότερο προσεκτικοί. Για να προσέχουμε το διπλανό μας. Ξέρω κι εγώ. Δεν ξέρω. Εμένα πάντως δεν μου αρέσει όταν λέμε ότι αύριο θα έχει πολύ αέρα. Και είναι σαν να στέλνουμε εμπριστές εκεί που θα έχει πολύ αέρα. Παρ' όλα αυτά δεν έχω πάρει κάποια απάντηση. Θα ξέρουν οι ειδικοί. Δεν είμαστε και ειδικοί εμείς, δεν τα ξέρουμε κιόλας.

0: η Παναγιώτα είναι εδώ κοντά μου. Είναι και ο Δημητράκης, οπότε να καλωσορίσω τα παιδιά στο στούντιο, γιατί δεν μόνος μου σήμερα κάνω εκπομπή. Κάνουμε εδώ με τα παιδιά. Έτσι, Δημήτρη. Καλημέρα, Δημήτρη. Δημήτρη,
1: καλημέρα.
0: Καλημέρα, Παναγιώτα. Τι κάνεις?
1: Καλά.
0: Να βάλουμε ποιο τραγούδι, Δημήτρη, μου έλεγες πριν ότι πρέπει να βάλω και. Ποιο?
1: Το
0: Παρτιζάν, τον Μπέλα Τσάο θέλεις?
1: Όχι, το Νόμπα Τιτάνο.
0: Ποιο είναι αυτό το Παναγιώτα?
1: Ένα Νόμπα Τιτάνο τραγούδι.
0: Α, καλά, καλά, θα το βρούμε. Ψάχνω, πείτε μου τι κάνετε. Αρχάς είστε καλά, το σχολείο όλα καλά?
1: Ναι.
0: Τελειώσατε τα σχολεία ή ακόμη?
1: Τελειώσαμε.
0: Α, ωραία, οπότε διακοπές τώρα έχετε?
1: Ναι.
0: Και παιχνίδι, άφθονο. Εξετάσεις δεν έχετε?
1: Όχι.
0: Αχ, τυχεροί είστε. Θέλετε να σας βάλω εγώ κανένα διαγωνισμό, μήπως εδώ κανένα τεστ?
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Όχι, ναι, με μπερδέψατε. Οπότε πολύ πολύ παιχνίδι. Θα ρωτήσω πρώτα το Δημήτρη. Δημήτρη, τι παιχνίδια σου αρέσουν περισσότερο? Αυτοκινητάκια, στρατιωτάκια, τρενάκια?
1: Το Λέγκο.
0: Μπράβο. Σου αρέσουν, φτιάχνεις δηλαδή, μπορείς?
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Δεν σου αρέσουν και εκείνα τα Playmobil που είχαμε παλιά?
1: Μ' αρέσουν.
0: Α, και εκείνα, ωραία. Ωραία. Εσύ, Παναγιώτα, με τι παίζεις πιο πολύ? Κούκλες.
1: Πιο πολύ ζωγραφίζω.
0: Μπράβο.
1: Παίζω. Αυτά.
0: Πολύ ωραία. Από φίλους, παρέες, παιδιά, άλλα παιδάκια, πώς πάτε, καλά?
1: Ναι.
0: Έχετε
1: ναι.
0: Κολλητούς, κολλητούς, θέλετε να κάνετε αφιέρωση?
1: Ναι.
0: Στις φίλες σας και στους φίλους σας?
1: Δεν ξέρω.
0: Εντάξει. Εσύ, Δημήτρη?
1: Όχι, δεν ξέρω.
0: Εντάξει. Δεν ξέρετε, δεν θυμόσαστε κανένα όνομα?
1: Εγώ όλα τα θυμάμαι, γιατί οι φίλες μου έρχονται και στα γκραπ.
0: Α, πολύ ωραία. Θες να πεις μερικά ονόματα? Να τις χαιρετήσεις, για πες.
1: Χρύσα, Ραφαέλα.
0: Πώς τον είπες, Δημήτρη?
1: Άγγλος.
0: Α, ωραία.
1: Και η Έλενα.
0: Και η Έλενα, ωραία. Πάμε καλά ως τώρα, πολύ καλά. Και έχουμε πολύ ωραία κουβέντα και συζήτηση. Δεν ξέρω αν θέλετε να συζητήσουμε τίποτε πολύ σοβαρό. Το τραγούδι αυτό, το Νόμπα Τιτάο.
1: Νόμπα Τιτάνο.
0: Είναι. Αυτό λέτε. Ας τα ακούσουμε και να διάλειμμα και διαφημίσουμε μετά λίγο, εντάξει?
1: Ναι.
0: Οκ, και επιστρέφουμε.

0: τελείωσε το τραγούδι, Δημητράκη. Πάμε σε διάλειμμα τώρα.
1: Ναι.
0: Πάμε.
2: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11:30.
3: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. 11 Ιουλίου Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Πανεπιστημιούπολης. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
4: Τρουφαλντίνο!
3: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο! Πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 11 Ιουλίου Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Πανεπιστημιούπολης. Εισιτήρια more.com.
5: Σημεία προπόλησης Γερμανός Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου.
6: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το πέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκυμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000.
8: Όλα είναι μια υγεία. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
9: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
10: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
11: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
10: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
11: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιρείων. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
10: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
12: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση One Click. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα. Στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκαιρία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
0: Έλα Δημήτρη, πάμε. Πάμε Δημήτρη. Έλα Παναγιώτα. Τέρμα να το βάλω.

Έχουμε την ωραιότερη παρέα εδώ με τα παιδιά. Έτσι, παιδιά, καλημέρα. Είμαι ο Βασίλης, είναι η Παναγιώτα εδώ, ο Δημήτρης δίπλα μου. Σχεδόν συνομήλικοι, κοντά είμαστε. Παναγιώτα, πού είσαι τώρα, είπαμε εσύ.

0: 7,5.
1: 7,5 περνάω 5 χρόνια. Εσύ πόσο είσαι, Δημήτρουλη μου? 8. 8, εντάξει, μια χαρά. Πώς είσαι πιο μεγάλος στην Παναγιώτα, δεν μπορώ να καταλάβω, αλλά μπράβο, συγχαρητήρια. Κοντά είμαστε, εγώ στα 12. Κοντά είμαστε. Γιατί με κοιτάς έτσι, δεν με πίστεψες που είπα 12. Πόσο με κάνεις? 20.
0: 20.
1: Εντάξει. Κέρασμα, κέρασμα. Από καλαμπόκια πώς πάμε, δεν μου είπατε? Φάγατε κανένα καλαμπό έτος?
0: Ένα μόνο.
1: Α, μόνο, α, πείτε, τα, πείτε όλη την αλήθεια. Γίνει το ρεπορτάζ.
0: Τώρα θα φάμε άλλα εκατομμύρια.
1: Α, αποκαλυπτικό το δελτίο μας. Κατά τα άλλα, κάνατε βόλτα, πήγατε, είδατε σινεμά, Μικι Μάους, θέατρο.
0: Θέατρο μαγεμένο.
1: Α, πώς περάσατε?
0: Πολύ καλά.
1: Μπράβο, παιδιά. Δημήτρη, τι γίνεται? Πώς, καλά. Το τραγούδι στο έβαλα, οπότε δεν έχει κανένα πρόβλημα. Σε ποιο σταθμό είμαστε, ξέρετε?
0: Στο
1: ράδιο Κόσμος. Στο ράδιο Κόσμος,
0: ναι.
1: Μπράβο. Τώρα τι να βάλω για σας, τι τραγούδι παιδικό να βρω να βάλω, γιατί... Α, τα στροφάκια έχουν όμως πολλά τραγούδια, πιο απ' όλα άραγε.
0: Μην με ξυπνάς.
1: Σας ταλαιπωρεί, η αλήθεια είναι το πρωί δεν θέλετε πολύ να ξυπνάτε για το σχολείο, έτσι παιδιά?
0: Ναι.
1: Θέλετε να γίνει λίγο πιο αργά κατά τις 10 να το κάνουμε, σας βολεύει?
0: Ναι.
1: Το σχολείο.
0: Ναι, μπορεί να κάνω κατά τις 12.
1: Ακόμα καλύτερα, μαζί σας.
0: Και να φεύγουμε κατά τις 2.
1: Δύο ώρες και πολύ είναι, έτσι. Εσάς πρέπει να ακούει το κάτω. Λοιπόν, για να ακούσουμε και το τραγούδι αυτό, γιατί ταλαιπωρήστε πραγματικά με το πρωινό ξύπνημα. Εδώ θα γίνει η επανάσταση. Θα βάλουμε και το Μπέλα Τσάο σε λίγο, εντάξει?
0: Ναι.
1: Ωραία. Ωραία, ωραία. Έχω εδώ την καλύτερη παρέα.

0: εσάς, παιδιά σας ξυπνάει το πρωί το ξυπνητήρι, Παναγιώτα.
1: Ξυπνητήρι, η μαμά
0: σας...
1: μας ξυπνάει.
0: Α, η μαμά σας ξυπνάει. Είδες, καλύτερα δεν είναι να σε ξυπνάει η μαμά από ότι είναι ξυπνητή να χτυπάει τριρυρυρυ πάνω στα αυτιά σας.
1: Ναι.
0: Βέβαια.
1: Σε μένα κοιμηθώ. Μιλήσουμε για Μουντιάλ.
0: Για το Μουντιάλ να μιλήσουμε. Τι ομάδα είσαι? Βραζιλία, Αργεντινή, Μέση είσαι ή είσαι Ρονάλο? Ποιος θα το πάρει το κύπελο?
1: Ο
0: Μέση, η Αργεντινή λες, ε?
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Να βάλει το τραγούδι του Μέση.
0: Έχει και τραγούδι ο Μέσης.
1: Ναι.
0: Σοβαρά μιλάτε?
1: Ναι.
0: Ποιο είναι το τραγούδι, ρε παιδιά, πώς λέγεται? Να το βρω. Τραγούδι για τη Μέση. Ναι. Για το Μέση.
1: Ναι.
0: Τραγούδι Μέση. Δεν ήξερα ότι έχει και τραγούδι ο Μέση. Αργεντινή δηλαδή είμαστε, φουλ. Η Αργεντινή ετοιμάζεται για τον τελικό. Πέρασε, δεν ξέρω καν. Τι άλλο?
1: Ναι. Εγώ ξέρω, πέρασε.
0: Α, ωραία. Λέει, επίσης παρακολουθείς, λέει, Παναγιώτα.
1: Παρακολουθώ μερικές φορές.
0: Μπράβο, ωραία. Σου αρέσει?
1: Ναι.

0: Ωραία. Τραγούδι μέση, δεν βρίσκω κάτι, παιδιά, εδώ.
1: Κάτω το ποδοσφαίρο, ακούμε.
0: Τραγούδι.
1: Το τραγούδι από το ποδοσφαίρου.
0: Για τον Μέση.
1: Το Νέιμαρ.
0: Νέιμαρ. Ξέρεις και πολλούς.
1: Το Νέιμαρ, το ξέρω.
2: Εντάξει, φτάνει για το ποδόσφαιρο.
0: Φτάνει για το ποδόσφαιρο, να μην μιλήσουμε άλλο. Τραγούδι Μουντιάλ, μήπως υπάρχει. Τραγούδι Μουντιάλ, να βάλουμε κανένα καλό τραγούδι για το Μουντιάλ, έχει. Τι γίνεται. Δεν μας αφήνει εδώ να βρούμε το τραγούδι για το Μουντιάλ. Μα είναι δυνατόν. Σταμάτησε και το ίντερνετ τώρα όλα μαζί. Καλά, ας ακούσουμε λίγο Πορτοκάλογλου. Τον Νίκο τον Πορτοκάλο, τον ξέρετε?
1: Όχι.
0: Θα το μάθετε τώρα. Είδατε τι ωραία μουσική. Θάλασσα κάνατε κανένα μπάνιο?
1: Κάναμε.
0: Α, μπρά και μπάνιο κάνατε, τα προλάβατε όλα, ε?
1: Ναι.
0: Μπράβο, μπράβο. Βρεγμένη ήταν η θάλασσα, Δημήτρη?
1: Ναι.
0: Μουσκεμά?
1: Με το ποδήλατο.
0: Α, και κάνεις και ποδήλατο.
3: Που ζούμε.
0: Μπράβο.
1: Χωρίς βοηθητικές κιόλας.
0: Χωρίς.
1: Εγώ που τρέχω μόνο μας, χωρίς βοηθητικές. Είχα τα πω αυτά.
0: Μπράβο, μπράβο Δημήτρη. Και εσύ Παναγιώτα χωρίς βοηθητικές.
1: Ναι.
0: Μπράβο. Πού κάνετε ποδήλατο?
1: Κοιλάδα.
0: Στην Κοιλάδα πάνω είναι ωραία και
1: εγώ δροσιά. Όχι, γιατί το ποδήλατο μου δεν χωράει στο αμάξι. Κάνουμε στο βλέπ στο χωριό γιατί έχουμε πάρα πολύ μεγάλη αμπλή.
0: Α, ωραία.
1: Στο αμάξι.
0: Εσένα, Δημήτρη, είναι μόνιμο στο αμάξι, ε.

0: Έλα, παιδιά.
1: Γεια σας, είμαστε στον κόσμο μας.
0: Εσύ, Δημήτρη, πού είσαι?
2: Στην
0: Αθήνα. Αχ, ωραία. Μα άμα θες να ταξιδεύεις με το μυαλό σου, πατώ.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 12.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
1: Και συνεχίζουμε ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210 93 250.
4: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Τράβελ, Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλοφους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Τράβελ, Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46 έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 23 21 057 275. Κλείστε σήμερα θέση.
5: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες κοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.
6: Θα γυρίσουμε πάλι στα γαλλικά σε λίγο, στα γαλλικά τραγούδια.

μεταξύ, η Αμερική γιορτάζει την ίδια της ανεξαρτησίας της. Από χθες ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις, αλλά έπεσαν πυροβολισμοί, γιατί οι τύποι που φωνάζουν θάνατο στην Αμερική και έχουν πολύ διαφορετική ψυχολογία, νοοτροπία, θρησκεία και κάθονται και κλαίνε για τον Αγιατολάχ Μοντζάχο Μέινι, πως λέγεται και τα λοιπά, με μαύρα δάκρυα, όσο δεν θα κλαίγαν ούτε για τους αδερφούς τους, καταλαβαίνετε ότι δημιουργούν αυτό το μίσος, το οποίο δεν θα περάσει εύκολα, και κάθε πόλεμος δημιουργεί περισσότερο μίσος παρά αγάπη ανάμεσα σε λαούς. Τα έχουμε πει αυτά πολλές φορές. Είχαμε εμβολισμούς λοιπόν στη Νέα Υόρκη. Πάνω από 8 τραυματίες, ανάμεσά τους 4 παιδάκια, 2 γυναίκες, 2 άντρες, 4 αγόρια. Τα τραυματισμένα αυτά άτομα βρίσκονται πλέον στο νοσοκομείο. Η αστυνομία έχει βρει πυροβόλο και αναζητά τους δράστες που έκαναν αυτό, προσπάθησαν να σκοτώσουν κόσμο εν ψυχρό για αυτό το περιστατικό, και ψάχνουν να δουν τι ακριβώς γίνεται.

7χρονο κοριτσάκι, 7 χρονών μόλις, βρέθηκε να περιπλανιέται μόνη της στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Πολίτες που βρήκαν το κοριτσάκι ειδοποίησαν την αστυνομία, για το παρέλαβε και συνελήφθη αργότερα 25χρονος πατέρας. Το μικρό έφυγε από το σπίτι χωρίς κανείς να το πάρει χαμπάρι.

0: κόσμος.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε παρέα. Ευχαριστώ πολύ, Ελένη, για τα καλά σου λόγια και μας φέρεις και ένα πολύ ωραίο καφέ από πάνω από την Θράκη μας. Να είσαι καλά όποιον αν μας ακούτε. Είπαμε για τους πυροβολισμούς στη Νέα Υόρκη. Το Σάββατο βράδυ, χθες το βράδυ έγιναν οι πυροβολισμοί μετά τις 10-11 και με αρκετούς τραυματίες το γεγονός αυτό.

πάντα προς την Γαλλία όπως σας είχα υποσχεθεί. 12 και 14 πρώτα λεπτά η ώρα. Είμαστε εδώ μαζί και θα πάμε στην τροφιά έως τία τελικά, όπως καταλάβετε. Και αμέσως μετά θα σας αποχαιρετήσουμε ως το απόγευμα που θα βρεθεί κοντά μας στις 8 ο Ηλίας Παπαζούγλου.

στείλω χαιρετίσματα και στον κύριο Τσάκη Τσιάτσιο. Χαιρετίσματα, να είστε καλά, καλημέρα και καλή δύναμη σε ό,τι κάνετε. Στο Άγιο Πνεύμα επίσης, πολλά πολλά χαιρετίσματα και στο Άγιο Πνεύμα Σερών.

στη Θεσσαλονίκη με το τοξικό νέφος 20 χιλιάτρων που γέμισε την πόλη απίστευτο, με τις αρχές να λένε να μην αναπνέουμε σχεδόν. Διότι δεν υπήρχαν μέτρα πρόληψης όταν καίγονται εργοστάσια ανακύκλωσης, καταλαβαίνετε. Ότι μια είναι τεράστια, γιατί αυτοί οι χώροι, τα εργοστάσια ανακύκλωσης, οι χώροι που μπαίνουν τα παλαιά πλαστικά, χαρτιά, αυτοκίνητα, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ επικίνδυνο. Και κάτι τέτοιο είναι εργοστάσιο ανακύκλωσης με λάδια και τέτοια, και έχει γίνει αυτό το τοξικό νέφος. Γιατί πάλι δεν προσέξαμε από πριν. Πρέπει να έχουμε πάντα το νου μας και πρέπει να υπάρχουν πολύ αυστηροί περιορισμοί σε αυτούς τους χώρους, κυρίως για την εξάπλωση πυρκαγιών.

Μεταξύ το καλοκαίρι που λέμε ότι είναι μια πιο χαλαρή εποχή, τι φωτιές έχουμε, τι έγινε και εκεί στη Βενεζουέλα, οι άνθρωποι που αγνοούνται πλέον, τι να πω, έχει γίνει ένας χαμός και εκεί και μεγάλη στεναχώρια. Από όλη την κοινότητα δεν πιστεύω ότι όπως που κατάλαβε τι έγινε εκεί και είδε εικόνες δεν έχει κλάψει, εκτός από τους πολύ σκληρούς ανθρώπους υπάρχουν και αυτοί γύρω μας. Η Αναστασία θέλει να στείλει σε όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται στις Σέρες ένα τραγούδι από το Γιάννη Πάριο με τίτλο «Φωτεινό μου καλοκαίρι». Από την Αναστασία για όλους τους πολίτες των Σερών που είναι στην πόλη και όχι στις θάλασσες. Για όλους εμάς λοιπόν που είμαστε εντός της πόλης.

0: φωτεινό μου καλοκαίρι. Ο Γιάννης ο Πάριος από την Αναστασία, την ακροατριά μας, για όλους που βρισκόμαστε στην πόλη, όπως η ίδια μου είπε. Και τι θα λέγατε να ακούσουμε και κάτι άλλο τώρα? Να πάμε μια βόλτα για να ακούσουμε και λίγο Βαγγέλη Γερμανό. Επιλέγω να ακούσουμε και να μοιραστούμε την κουραζιέρα και να τη χαρίσουμε και στο Δημητράκη και στην Παναγιώτα και στο Μιχάλη και την Άσπα και όλη την οικογένεια. Πολλά πολλά χαιρετίσματα. Έχουμε ανοιχτά παράθυρα να κάνει λίγο ρεύμα προς το παρόν. Η θερμοκρασία είναι καλή στις αίρες σήμερα. Από εδώ και πέρα αρχίζουν τα δύσκολα.
1: Το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι, πάρε το μετρό για Πειραιά.
0: Τώρα είμαστε με 29, θα φτάσει σήμερα τους 32. Πολύ καλή θερμοκρασία, αύριο τους 33. Τρίτη, Τετάρτη, 34, 35 αντίστοιχα.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 12:30.
1: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
0: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκυ Αμανοιδού στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής, φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α, τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
2: Πρόοδος Μάρκετ, τα θημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Πίσγιος, λευκό τυρί ορεινό ελαστόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Πίλς Ελλάς, πύρα 0% 4x330ml 1,60. Έζα Λάγκερ 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Κουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και καρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
5: Εκτυπώσει Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλο.
4: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
6: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
7: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
6: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
7: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε επιπλό με νέα σχέδια.
6: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
7: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
6: Βασίλης Οικονόμου.
7: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
6: Τηλέφωνο 2321-77-8819.
7: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
6: Site www.economouseres.gr.
8: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωματών. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης τεχνικό πολυκατάστημα.
9: Κόσμος στους 93.

0: Έλω, δε με νοιάζει που πηγαίνω ούτε που θα βγει. Είσαι εσύ το τέλος μου κι αρχή.
1: Ακούς Ελλάδα, ακούς κόσμος.

βγήκε και στο Facebook το κυριακάτικο μήνυμα του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη. Με λίγα λόγια θα σας πω ότι αναφέρεται κυρίως στην δολοφονική επίθεση που έγινε στη Θεσσαλονίκη με τους εμπριστικούς μηχανισμούς. Επίσης μίλησε για την ακρίβεια και το ΕΣΥ και όλο αυτό το μήνυμά του που δεν είναι και μικρό, το κυριακάτικο, το διαβάζετε στο cosmosnews.gr αν θέλετε να δείτε ακριβώς και με περισσότερες λεπτομέρειες τι έχει ο ίδιος γράψει. Όσο για τη σύζυγο του κυρίου Βαραντούρη, με επίδομα αλλοδαπής 245.600 ευρώ η σύζυγος του Βαραντούρη στις Βρυξέλλες, η σιωπηρή απόσπαση στις Βρυξέλλες της σύζυγου του Νίκου Βαραντούρη και τα ερωτήματα με την προκήρυξη του Υπουργείου Εξωτερικών, σειρά σοβαρών ερωτημάτων γύρω από τις διαδικασίες απόσπασης της σύζυγου του Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Νίκου Φαραντούρη στη μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία της Άδωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, φέρνει στο φως το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της εφημερίδας Δημοκρατία για το ιστορικό της απόσπασης, την έγκριση του επιδόματος, τη διαγεία. Σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας, σύζυγος του Ευρωβουλευτή Θεοδώρα Ιβάζογλου, η οποία είναι εφοριακός στο επάγγελμα, εργάζεται ήδη στις Βρυξέλλες. Όπως αναφέρει η Δημοκρατία, η εν λόγω τοποθέτηση πιθανολογείται ότι εντάσσεται στο πλαίσιο των αναγκών για την ελληνική προεδρία στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2027. Ωστόσο, η σχετική απόφαση, η απόσπαση, δεν εμφανίζεται να μπαίνει στο σύστημα διάβγεια παρά τη σχετική νομική υποχρέωση. Η εφημερίδα αντιπαραβάλλει το γεγονός και με πολλά ακόμη και λέει και για τα χρήματα και όλο αυτό θα το διαβάσετε επίσης στη εφημερίδα ή στο site iEdisis.gr.

τι έγινε χθες στο Μουντιάλ με την Γαλλία και την Παραγουάη. Οι τρικολόροι Γάλλοι τα βρήκαν δύσκολα απέναντι στην Παραγουάη. Λυτρώθηκαν με ένα πέναλτι. Εν τω μεταξύ, για τον διαιτητή τον Σμπέκο του αγώνα, πολλοί φωνάζουν του τη σφυρίχτρα και εκφράζουν την οργή τους. Μια και έδειξε υπέρ της Γαλλίας μια δυναμία έτσι όπως έπαιξε, έτσι λένε οι φίλαθλοι για αυτή την έντονη αναμέτρηση που υπήρξε χθες. Πέρασε λοιπόν και η Γαλλία και θα δούμε λίγο αργότερα για σήμερα τι αγώνες μπορούμε να δούμε όσοι παρακολουθούμε το Μουντιάλ. Επίσης να σας πω, επειδή είπα για τον καιρό για τις Σέρες λίγο νωρίτερα, δεν σας ανέφερα ότι έχουμε πολλά μποφόρ και χθες στη θάλασσα, οι θάλασσες ήταν όλες με κύμα. Να προσέχετε λίγο όταν έχει κύμα και κυρίως αν έχετε παιδιά κοντά σας. Και για τον καιρό για τις Σέρες, ενώ σας ανέφερα ότι έχουμε θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 32, να σας πω ότι έχουμε αρκετά μποφοράκια σήμερα. 4 μποφόρ την ώρα και κάπου εκεί αναμένεται να κοιμανθούν τουλάχιστον στις 9 το βράδυ και μετά δυστυχώς το βράδυ θα παίζουν τα μποφόρ στα 2. Και λέω δυστυχώς γιατί τις νύχτες δυσκολευόμαστε και πολύ

0: Κόσμος στους 93. Εδώ και τα τραγούδια ονειρεύονται.
1: Και εμείς είμαστε εδώ παρέα σας για λίγο ακόμη. Και στο σημείο αυτό να σας πω ότι νοημοσύνη και το data science αλλάζουν την καθημερινότητά μας με τον πρωτοφανή τρόπο. Εσύ θα μείνεις θεατής με ένα Bachelor of Science στην πληροφορική ή την εφαρμοσμένη πληροφορία από το Anatolia University. Παίρνεις γνώσεις αιχμής σε υπερσύγχρονα εργαστήρια υπολογιστών. Επιστρέφουμε στο Μανολιδάκι.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
2: Και νομίζω ότι κάπου εδώ έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Στο παραπέντε φτάσαμε, από το πρωί από τις 9.30 είμαστε περίπου μαζί και αυτή την Κυριακή. Κάποιες Κυριακές θα συναντηθούμε κάποιος και ανάλογα, γιατί όπως είπαμε άδεια μετά τις 20 Ιουλίου, έως τότε θα έχουμε και καθημερινό.

μέσα από τις 10 το πρωί μαζί. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Να είσαστε καλά, πάνω απ' όλα. Να περάσετε ένα όμορφο μεσημέρι. Να προσέχετε σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια σας.

0: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Δίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11 Α. Τηλέφωνο 23 210 23 210. Εξέλιξη. Από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Βανάι κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
4: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Jondis, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εταιρικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γύψους ανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Jondis. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
5: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Travel, Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλοφους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ερθό άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Travel, Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46, έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 23 21 057 275. Κλείστε σήμερα θέση.
6: Δεύτερη 13 Ιουλίου, ο Πάνος Βλάχος ζωντανά για πρώτη φορά στο αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Ένας από τους πιο ξεχωριστούς καλλιτέχνες της νέας ελληνικής τραγουδοποιίας έρχεται στις Σέρες για μια μεγάλη συναυλία στο πλαίσιο της καλοκαιρινής του περιοδίας με ένα πρόγραμμα γεμάτο ενέργεια, χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή αφήγηση. Τραγούδια που έχουν ήδη αγαπηθεί, κομμάτια από τον τελευταίο του δίσκο Πηγή Έμπνευσης, νέο ανέκδοτο υλικό και στιγμές που γεννιούνται πάνω στη σκηνή σε μια βραδιά γεμάτη ένταση, παλμό και χορό. Δευτέρα 13 Ιουλίου στο αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Να είστε όλοι εκεί. Προπόληση Come Together. Γερμανός, Καφέ Καραγιάννη, Μικέλ Βασιλείος Βασιλείου.

0: Εγώ για πρώτη φορά έπεισα, ας πούμε, μικρόφωνο ως επαγγελματίας σε ηλικία 16 ετών στον ομό Σερών, στην πόλη των Σερών μάλιστα, για να είμαι πιο ειλικρινής, στην πόλη των Σερών, και άρχισαν να μου λένε όλοι ότι τραγουδάω καλά. Εγώ δεν το πίστευα, ούτε το είχα γίμουνα και τροπαλός, και εγώ τρακ, ας πούμε, πάντα, δεν μπορώ να το αποβάλω. Για πρώτη φορά με πήρε η Χαρούλα και παίξαμε σε μια συναυλία μαζί στην Πάτρα. Μου έδωσε ρόλο στο πρόγραμμα, μου έδωσε να πω 10 τραγούδια. Μου είπε ένα και θα κάνεις δεύτερη.
1: Ο κόσμος μας. Ενημέρωση. Πολιτισμός.

0: Εννοείται ότι νιώθω πολύ ωραία, ειδικά όταν βλέπω ότι συμμετέχουν και τραγουδάν μαζί μου, όταν ακούνε προσεκτικά και μπαίνουν μέσα στην ατμόσφαιρα του τραγουδιού. Πολλές φορές που τραγουδάω με έναν κόμπο.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: πρόγρεσα μου. Η ώρα στο ραδιοξμός είναι 1:30.
1: Όχι άλλο κάρβουνο.
2: Η καινούρια, ολοκένουρια σπονδυλωτικό μοδιά του Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
3: Όχι άλλο κάρβουνο.
2: Η σέλφι μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Γουδάρος, Γιώργος Φρανιώτης, Μαθήλδη Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
1: Όχι άλλο κάρβουνο.
2: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση mort.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
4: Κυριακή στις 5 Ιουλίου στις 9 και 4 στο νυχτό αμφιθέατρο Τεϊσερών.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Ίδιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Ισελάς μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Έζα Λάγκερ 6x330ml 4,2 δώρο 3,75. Εξέλ Big Blue χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκορ τρίφυλλο 1,99. Κουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
5: Πρόοδος Μάρκ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Ο υπέτης δύο φεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. 11 Ιουλίου Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Πανεπιστημιούπολης. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
8: Τρουφαλντίνο
7: και Τρουφαλντίνο. Πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 11 Ιουλίου Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Πανεπιστημιούπολης. Εισιτήρια mort.com.
4: Σημεία προπόλησης Γερμανός Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου.
9: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
10: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία Κάθε Ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
11: King Coffee Store, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
12: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
11: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
12: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
11: Βενιζέ 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
13: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννη εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις Σέρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω βλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγίτσα Δάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-0-2288 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μια απ' όλα.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 2. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.
3: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Travel, Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλοφους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Γρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Travel, Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46 έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 2321. 057-275. Κλείστε σήμερα θέση.
4: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Jondis, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γύψους σανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Jondis. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
5: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς, εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και τακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε ταξίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
7: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
8: Εγώ.
7: Πες μας, Αλέξανδρε.
9: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
7: Πού τα

τραγούδι που ερωτευτήκαμε στο πρώτο ραντεβού. Porque será.

πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια, θα ζουν μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι από συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια.

Κόσμος 93.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 2:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 τρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Eza Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Good day.

0: ποτήρι ημίσκληρο φυτικά λιπαρά το κιλό 3,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές. Λουκίδης στην πλατεία Μπορείου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία ήδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες ήδη προστασίας εργαζομένων, ήδη γκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
3: Κόσμος στους 93.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

καταλήξτε τα καλύτερα μπούρια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Μιλάμε να πούμε να κάνουμε αμάν, να μπορεί ο κόσμος να εκφράζεται. Εμείς έχουμε μια ευλογία και κατάρα μαζί με να πούμε. Όπως άμα του πιάσει τη μύτη τώρα έτσι πως είναι τα πράγματα θα σκάσει. Πάμε και θα σκάσει. Εμείς λοιπόν που έχουμε την δυνατότητα να εκφραζόμαστε, να τη δρούμε, μακάρι να μπορούσε ο κόσμος να έχει τη δυνατότητα να εκφράζεται. Η κατάρα αυτή είναι ευλογία. Η κατάρα είναι ότι παίρνει και ο κόσμο το λέω να είσαι πολύ προσεκτικό στο τι λες και τι κάνει. Διότι καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι λίγο περίεργα. Μπορεί να είσαι πρότυπο ή καρακιόζη, α πούμε, για να παίρνει κόσμο στο λαιμό σου.
1: Ενημέρωση, πολιτισμό, μουσική, παρέα. Αυτό είναι ο κόσμο μα. Ραδιοκόσμο του 93.

Νέες κυκλοφορίες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

0: ζωής.
1: Βανάει κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύνζυμαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000.
3: Supermarket Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Supermarket Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Supermarket Μπρατσάκι.
4: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
5: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, ΣΕΡΕΣ. Τηλέφωνο 2321 051 61 2. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
4: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη. Για σχολικ.
6: Δευτέρα 13 Ιουλίου, ο Πάνος Βλάχος ζωντανά για πρώτη φορά στο Αυτοκινητοδρόμιο Τερών. Ένας από τους πιο ξεχωριστούς καλλιτέχνες της νέας ελληνικής τραγουδοποιίας έρχεται στις Σέρες για μια μεγάλη συναυλία στο πλαίσιο της καλοκαιρινής του περιοδίας με ένα πρόγραμμα γεμάτο ενέργεια, χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή αφήγηση. Τραγούδια που έχουν ήδη αγαπηθεί, κομμάτια από τον τελευταίο του δίσκο Πληγή Έμπνευσης, νέο ανέκδοτο υλικό και στιγμές που γεννιούνται πάνω στη σκηνή σε μια βραδιά γεμάτη ένταση, παλμό και χορό. Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Να είστε όλοι εκεί. Προπόληση Come Together. Γερμανός, Καφέ Καραγιάννη, Μικέλ Βασιλείος Βασιλείου.
7: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα υγρά. Στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑ Σερών, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑ Σερών και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.

0: τώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 3:30.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφοιτοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις πετήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάνια Ακτή.

0: επιτυχία. 11 Ιουλίου Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Πανεπιστημιούπολης. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
1: Τρουφαλντίνο
0: και Τρουφαλντίνο. Πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 11 Ιουλίου Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Πανεπιστημιούπολης. Εισιτήρια more.com.
2: Σημεία προπόλησης Γερμανός Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου.
3: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις Σέρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321 022 858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Θα βάλε μία απ' όλα.
4: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
5: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
4: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
5: Αλλή υφασμάτων, EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
4: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
5: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές αλήματα.
4: Βασίλης Οικονόμου.
5: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
5: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
4: Site www.economuseres.com.

0: Ράδιο ο κόσμος. Γιατί ο κόσμος μας είσαι εσύ. Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 4. Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.
1: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα, 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 28,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Pils Hellas, μπύρα 0%, 4x330ml, 1,60. Eza Lager, 6x330ml, 4x2 δώρο, 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί Decor τρίφυλλο, 1,99. Κουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό, 3,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης σαντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασιροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένιο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
4: Το αυτοκίνητό σας δίδει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα, και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο σε

0: λουλούδια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000.
1: Κόσμος στους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 4:30.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Vanai κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώστα γελαδινό το κιλό 5,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς. Θα το συνηθίσω και αυτό.
4: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 2-6-101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Βία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
5: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ένωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
6: Κόσμος στους 93.

Η δική μου ερμηνεία και από τη δική μου έκφραση ο Ξαρχάκος βρήκε την συνέχεια των ταλιών του. Νιώθω ευτυχισμένη για ακόμα περισσότερο που μέσα από την φωνή της Βίκης Μοσχολίου, του Γρηγόρη Μπιθικότση, του Νίκου Ξυλούρη, έβαλα και εγώ το δικό μου κρίκο σε αυτό που λέγεται Σταύρος Ξαρχάκος.

Και εγώ δεν κλαίγω, με ειλικρινά το λέω, γιατί όταν, ξέρεις, όταν κάποιον που δεν έχει πόδια, σκέφτεσαι ότι δεν μπορώ να γκρινιάξω που δεν έχω παπούτσια, ας πούμε. Κάπως έτσι σκέφτομαι.

0: κόσμος τους 93.
1: Σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς. Πες κόσμος, κόσμος. Μαζί πάμε ψηλά.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό έλαστο στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο ενετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Έζα Λάγκερ 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκυρο, πικάλι παρά, το κιλό, 3,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Τράβελ, Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλοφους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Τράβελ, Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46 έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 23 21 0 57 275. Κλείστε σήμερα θέση.
4: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδη στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωματών. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιλικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Γνωγνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης τεχνικό πολυκατάστημα.
5: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.
1: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 5:00. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελάδι το κιλό 5,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Στην Κιάνια.
4: Ο υπηρέτιο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη αρσινή επιτυχία. 11 Ιουλίου Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Πανεπιστημιούπολης. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
5: Τρουφαλντίνο.
4: Πόσα κομμάτια γίνω. Υπηρέτης διαφεντάδων. 11 Ιουλίου Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Πανεπιστημιούπολης. Εισιτήρια more.com.
6: Σημεία προπόσης Γερμανός Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου.
7: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
8: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
7: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
8: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
7: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
9: Κόσμος στους 93.

0: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα.
1: Ψυχή μου το τραγούδι της ερήμου που θα σε ακολουθεί.
0: Ο αέρας μοσχοβολάει Ελλάδα. Ράδιο Κόσμος στους 93.
2: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια.

κόσμος μας. Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόστους 93.

0: τώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 6.
1: Ωχ, Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δεν γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
3: Supermarket Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Supermarket Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε γίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Supermarket Μπρατσάκι.
4: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σερόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
5: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-51-61-2. Εκτυπώσεις Ιδιγραφείου Σχολικά Σωτηρόπουλος.
4: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
6: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
7: Εγώ.
6: Πες μας, Αλέξανδρε.
8: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
6: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
8: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
6: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
9: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
10: Κόσμος στους 93.

0: μπας με έτρεχε δίτα. Εκείνος με πήγε πρώτα σε μια γνωστή του, την κυρία Ελένη, δεν θα την ξεχάσω, η οποία μου έμαθε τα πρώτα μου τραγουδάκια στο πιάνο. Μου χάρισε το πιάνο της, που με σημασία έχει ότι εγώ τον δρόμο μου τον διάλεξα. Και είναι αυτά που αγαπώ.
1: Ακούς Ελλάδα, ακούς κόσμος.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
1: Όχι άλλο κάρβουνο.
2: Η καινούρια, ολοκένουρια σπονδυλωτή κομμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
3: Όχι άλλο κάρβουνο.
2: Η σέλφι μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φύγει. Αντώνης Ζουγάρος, Γιώργος Φανιώτη, Ματίλντι Μαγκύρα, Σίλβια Δελκούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
1: Όχι άλλο κάρβουνο.
2: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο καλό.
4: Κυριακή στις 5 Ιουλίου στις 9 και 4 στο ανοιχτό αμφιθέατρο Τεϊσερών.
5: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, γεια σας εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει ο εξή μου και η δική σου και όλη τη συγένεια. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-858. Ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Βάλε μια απ' όλα.
6: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
7: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
8: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
9: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
10: Κόσμος στους 93.

δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια, ακούσέ τα. Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφει.

0: ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 7.
1: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
3: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.

0: Κάθε πρωί πριν ξημερώσει, το ψωμί Σικάλεως συναντά το Ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο τσιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
1: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γύψους σανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933-011-495.
2: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό, σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία. Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία. Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771. Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
3: Δευτέρα 13 Ιουλίου, ο Πάνος Βλάχος ζωντανά για πρώτη φορά στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Ένας από τους πιο ξεχωριστούς καλλιτέχνες της νέας ελληνικής τραγουδοποιίας έρχεται στις Σέρες για μια μεγάλη συναυλία στο πλαίσιο της καλοκαιρινής του περιοδίας με ένα πρόγραμμα γεμάτο ενέργεια, χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή αφήγηση. Τραγούδια που έχουν ήδη αγαπηθεί, κομμάτια από τον τελευταίο του δίσκο Πληγή Έμπνευσης, νέο ανέκδοτο υλικό και στιγμές που γεννιούνται πάνω στη σκηνή σε μια βραδιά γεμάτη ένταση, παλμό και χορό. Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Να είστε όλοι εκεί. Προπόληση Come Together. Γερμανός, Καφέ Καραγιάννη, Μικέλ Βασιλείος Βασιλείου.
0: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης, πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το κινητό ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
4: Κόσμος στους 93.

τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ο αέρας μοσχοβολάει Ελλάδα. Ραδιοκόσμος στους 93.

0: στο ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. 11 Ιουλίου Ξέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Πανεπιστημιούπολης. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό λο του Τρουφαλντίνο.
2: Τρουφαλντίνο!
1: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο! Πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 11 Ιουλίου Ξέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Πανεπιστημιούπολης. Εισιτήρι more.com.
3: Σημεία προπόλησης Γερμανός Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υποθεσή on click. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δε το ιστορικό των πληρωμών σου.

Ακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαλύσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα, στο site ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες, καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυμη περνά online. Κόσμος στους 93.

στην ηλικία των περίπου 17 ετών που δίνουμε και τις Πανελλήνιες. Μπήκα στο τμήμα του ΤΕΗ Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής στην Άρτα, όπου και αποφύτησα. Συνέχισα και το βιολί ως βασική σπουδή. Και πλέον είμαι και καθηγήτρια μουσικής σε μουσικά σχολεία. Παράλληλα φυσικά τραγουδούσα κιόλας. Και είμαι ενεργή δισκογραφικά από το 2012.

Ο κόσμος μας. Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: Ράδιο Κόσμος είναι 8.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Σύλληση κορμού.
3: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
2: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
3: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
2: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
3: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
2: Βασίλης Οικονόμου.
3: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση.

0: χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2321-77-8819.
0: Πρώτο χιλιόμετρο Σέρων Θεσσαλονίκης.
1: Site www.economousseres.gr.
2: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
3: Εγώ.
2: Πες μας, Αλέξανδρε.
4: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αϊλικά.
2: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
4: Στο νέο σουλικρία στην πλατεία του χωριού.
2: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
5: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
6: Κόσμος στους 93.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαι και εγώ, ακούτε Κόσμος στους 93.

Είμαι ο Ηλίας, είναι η ώρα του παιδιού. Θα ταλαιπωρήσω τα αυτάκια σας μέχρι και τις 10 το βράδυ. Και τώρα που κάθεσα στην κονσόλα του σταθμού, συνειδητοποιώ ότι κάτι σύννεφα έχουν περικυκλώσει το κέντρο της πόλης. Δεν είδα καν θερμοκρασία, ήταν λίγο καλή σχέση με τις προηγούμενες μέρες, ενώ λίγο χαμηλότερα.

Είδα ότι η πόλη είναι παντελώς άδεια. Οπότε αρκετοί επιστρέφετε. Θέλω λίγο να μου πείτε τι γίνεται στην διαδικασία της επιστροφής, διότι αρκετοί θα γυρνάτε σίγουρα προς την πόλη. Έχουμε ανοιχτές γραμμές 2321-06-3333. Email στο 93mstudio@gmail.com. Στο Facebook το Cosmos Radio Series Greece είναι το γκρουπάκι. Να αποστάρω και εκεί. Τα μηνύματά σας στο προσωπικό μου προφίλ Ηλίας Παπάζογλου στα ελληνικά και με τόνους, σε περίπτωση που δεν είμαστε ήδη στην λίστα των φίλων. Σήμερα είναι του Οσίου Λαμπαδίου. Φτάζει ο Λαμπάδος, η Λαμπαδία, η Λαμπαδίνα και η Λαμπαδί. Πριν ανοίξω τους χάρτες, θέλω λίγο τη δική σας εικόνα. Προς το παρόν πάω για ένα τραγούδι και αναμένω τα δικά σας νέα. Για πάμε εδώ.

Ανοίγω τους χάρτες. Προσοχή στον κόμβο της Μεσοράκης, της Μεσοράχης. Κλασικά δεν βλέπω ιδιαίτερα μεγάλα προβλήματα εκεί πέρα. Κάτι λίγο εκεί κοντά στη διασταύρωση πάει πάρα πολύ καλά. Στην κάθετο, στην όση στα αποδράμα, εκεί βλέπω τα πράγματα λίγο παραπάνω κυτρινισμένα, αλλά εντάξει, βγαίνει νομίζω.

0: γνωστά.
1: Γνωστά θέματα σε φανάρι Νέου Σουλίου, φανάρι Σκλαβενίτη και φανάρι Νοσοκομείου. Κλασικά τα φανάρια του Περιφερειακού κατακούνα. Το δυσκολότερο πρόβλημα είναι στο φανάρι στην δυτική είσοδο του Περιφερειακού, με μέτωπο προς το Σιδηρόκαστρο. Εκεί έχουμε αρκετή κίνηση.

σχετικά ήρεμα τα πράγματα και στα διόδια αστριμονικού, ίσα ίσα που κυτρινίζει, φαντάζομαι δεν χάνετε χρόνο. Κατάλαβα, περιμένω από εσάς.

μας κάνει καμιά βροχούλα. Μια ζυβραδινή. Για να δούμε. Μπας και λίγο δροσιστούμε. Σήμερα καλή ημέρα. Δεν είχε πάνω από 35. Δεν νομίζω. Αλλά ας είμαστε σίγουροι καλού κακού. Εδώ και δεν μου καχατήρι. Για να δούμε. Ούτε καν, ε. Okay. Θα πάμε από την άλλη μεριά. Και έτσι που λέτε, δεν είχαμε καμιά τρελή ζέστη σήμερα, οπότε μια χαρά θα μας πήγαινε να έριχνε και μια βροχούλα, διότι τις περισσότερες φορές, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αλλά όταν έχει πάρα πολύ ζέστη και ρίχνει έτσι μια βροχούλα εκεί, κάνα δεκάλεπτο, ένα ταρτάκι, τα πράγματα γίνονται λίγο ύποπτα, διότι μετά ανεβαίνει η γρασία προς τα πάνω και μας κάνει την αίσθηση χειρότερη από ό,τι ήταν. Σήμερα θα δώρω σε πάντως, πιστεύω.

Ας ροκάραμε λιγουλάκι. Λίγο πολύ τα όρια μας τα ξέρετε. Δεν έχω κάποια ενημέρωση, φαντάζομαι τα πράγματα στο δρόμο βαίνουν καλώς.

Πάμε να κλείσω το μισάωρο με ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια από την ξένη σκηνή. Αυτή είναι η Muse και το Starlight. Καλή επιστροφή να έχουμε. Μέχρι και τις 10 θα ταλαιπωρήσω τα αυτάκια σας.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Τα έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
3: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Βία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του ιδρυτικού δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
4: Δευτέρα 13 Ιουλίου, ο Πάνος Βλάχος ζωντανά, για πρώτη φορά, στο αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Ένας από τους πιο ξεχωριστούς καλλιτέχνες της νέας ελληνικής τραγουδοποιίας έρχεται στις Σέρες για μια μεγάλη συναυλία στο πλαίσιο της καλοκαιρινής του περιοδίας με ένα πρόγραμμα γεμάτο ενέργεια, χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή αφήγηση. Τραγούδια που έχουν ήδη αγαπηθεί, κομμάτια από τον τελευταίο του δίσκο Πηγή Έμπνευσης, νέο ανέκδοτο υλικό και στιγμές που γεννιούνται πάνω στη σκηνή σε μια βραδιά γεμάτη ένταση, παλμό και χορό. Δευτέρα 13 Ιουλίου στο αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Να είστε όλοι εκεί. Προπόληση Come Together. Γερμανός, Καφέ Καραγιάννη, Μικέλ Βασιλείος Βασιλείου.
5: Κόσμος στους 93.
6: Ακούτε κόσμο στους 93, επιστρέψαμε 31 λεπτά και μετά τις 8, η Μιλία, είναι η ώρα του παιδιού. Μέχρι τις 10 θα ταλαιπωρήσω τα αυτάκια σας. Ήρθε η ώρα να πάμε στα ελληνικά, καλά το πήγαμε μέχρι τώρα. Θα πάμε ελληνικά μέχρι και τις 10. Ένα μισθωράκι με ξένα, μια χαρά νομίζω. Το 2310-633-33 το σταθερό τηλέφωνο του σταθμού. 90fmstudio@gmail.com το email. Στο Facebook Cosmos Radio Series Greece είναι το γκρουπάκι. Εκεί μπορείτε να αποστάρετε ό,τι θέλετε. Ενώ τα μηνύματά σας έρχονται στο προσωπικό μου προφίλ. Εκεί όπου αν δεν είμαστε ήδη στη λίστα των φίλων, θα πρέπει να με αναστήσετε γράφοντας Ηλίας Παπάζογλου στέλνα και με τόνους. Πάμε για Τόνι Βαρδί. Εννοείται ότι ζητάει τραγούδια. Εννοείται με ενημερώνει όταν έχουμε κάτι περίεργο από τον δρόμο.

εντάξει, πολύ τα πράγματα όσον αφορά το δρόμο. Τα μεγαλύτερα θέματα και τα οποία έχουμε είναι κλασικά το φανάρι του Νέου Σουλίου. Έχει ρεμίσει πολύ το πράγμα στο Λευκώνα, στην δυτική είσοδο του περιφερειακού.

με το βοπρό στο σιρόκαστρο. Ένα μικρό θεματάκι έχω στο φανάρι των ΚΤΕΛ στον περιφερειακό, που εκεί τα βλέπω αρκετά κόκκινα. Έχουμε στην πόλη ηρεμία. Ηρεμία βλέπω και στην είσοδο του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

ξεκινήσει να γίνονται και αρκετά σκάπη χνίδια στο Μουντιάλ. Δεν ξέρω πόσοι παρακολουθείτε. Είναι λίγο περίεργες οι ώρες, το έχουμε πει ξανά. Ξέρετε, καλό ήταν που είχε τόσες πολλές ομάδες, έγιναν πάρα πολλά παιχνίδια, αλλά έχουν γίνει και πάρα πολλά διάφορα. Δηλαδή μέχρι τώρα κανένα 2-3 ήταν τα παιχνίδια με άλλες ομάδες οι οποίες συναντήθηκαν. Χθες το βράδυ πάντως οι Παραγουανοί παίξαν πάρα πολύ ξύλο με τους Γάλλους. Δικαίως προβλήθηκαν οι Γάλλοι. Ίσως θα πρέπει να έχουν αποβληθεί και 2-3 Παραγουανοί. Σήμερα έχει ωραίο αγώνα μετά τις 11. Βραζιλία-Νορβηγία για τους μερακλείδες. Εγώ πάτω

Θα είμαι μια βόλτα τώρα μέχρι την Αθήνα, εκεί όπου ένα σκηνικό πολύ περίεργο διέκοψε έναν γάμο. Συγκεκριμένα, μία 31χρονη, η οποία ήταν και η κουμπάρα στον γάμο, όντας λέει σε κατάσταση εύθυμη, μπορεί να έχει κομπάνει ποτάκι, ποιος ξέρει. Την ώρα που ο παπάς ετοιμαζόταν να ευλογήσει τα Στέφανα, άρχισε να φωνάζει και στη συνέχεια πλησίασε τον πάτερ και τον φίλησε ευνηδιαστικά στο στόμα.

0: μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν έχω ανοίξει τον καιρού για να δούμε αν θα έχουμε καμιά βροχούλα έτσι βραδινή. Δεν νομίζω και τόσο πάει ανοίγει, αλλά μας έχει κάνει διάφορες εκπλήξεις σε φέτος. Οπότε ας συμβουλευτώ καλύτερα.
1: Κουστούμι με αυτό που φορούσε.
0: Την πρόγνωση.
1: Κάτσε πάνω να το κάνω από πίσω. Να αισθανθώ λίγο τη μοναξία, είναι τραγούδια από μόνος. Είχα όλη τη γη.

0: στην πλατεία Ελευθερίας το τρόπαιο το οποίο κατέκτησε η ΑΕΚ την σεζόν την οποία μόλις μας άφησε, η ποδοσφαιρική σεζόν. Τώρα είμαστε στην έναρξη της νέας. Εκεί μπορείτε να πάτε να το δείτε, να βγάλετε φωτογραφίες. Αρκετό κόσμο βλέπω αυτή τη στιγμή στο Facebook που ποστάρει διάφορα.
1: Πολύ και απόψε και για όλα αυτά τα χρόνια που ήσασταν δίπλα μας. Ένα τραγούδι.
0: Πάμε στους Pix Lux και πάμε και σε διαφημίσεις. Δεν ξέρω αν το θυμάστε, αλλά αυτό το είχαν κάνει ντουέτο και με τον τεράστιο λαϊκό τραγουδιστή τον Μάκη τον Χριστοδουλόπουλο. Ίσως που ακούμε νομίζω ότι είναι από 2004 και την πρώτη διάλυση των Pix Lux. Αν κάνω λάθος, συμπαθάτε με για τη χρονολογία. Διαφημίσεις και έρχομαι.

0: Η κυρία Βέλα Κασίμου ήταν στα φωνητικά.
1: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 9.
2: Ωχ, Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
3: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκυ Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιχείες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α, τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
4: Όχι άλλο καρβουνό.
5: Η καινούρια, ολοκένουρια σπονδυλωτή κωμωδία, το Θανάση Παπασίου και Μιχάλη Ρέφα.
6: Όχι άλλο καρβουνό.
5: Η σέλφη μιας κοινωνίας τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Λουκάρος, Γιώργος Χανιώτης, Ματίλντι Μαγκύρα, Σίλβια Βελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
4: Όχι άλλο καρβουνό.
5: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο καρβουνό.
7: Κυριακή στις 5 Ιουλίου στις 9 και 4 στο Ανοιχτό Αμφιθέατρο Τεϊσερών.
8: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων και

0: Κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρότερα από ένα μόνο φιλ. Χωρίς αναμονές, τις μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CTB. Η ίδρυυση περνά online.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε το ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
2: Κόσμος στους 93.
3: Κόσμος στους 93, 9 και 5 πρώτα λεπτάκια, η ομιλία είναι η ώρα του παιδιού, στην παρέα μέχρι και τις 10. Είναι σχεδόν βράδυ Κυριακής, 5 του Ιούλη, το Σωτήριο έτος 2026. Θα μπούμε για τα καλά στο καλοκαίρι, 35 από εβδομάδα. Αρχικά θα ξεκινήσουμε με 32 αύριο, 34 την Τρίτη, 35 την Τετάρτη, 34 την Πέμπτη, 34 την Παρασκευή, 35 το Σάββατο. Δεν βλέπω βροχές και ένα ελαφρύ αεράκι των δύο μποφόρ να μας κάνει παρέα σχεδόν καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδος.

0: Λοιπόν, ότι αρκετοί πήγατε θάλασσα σήμερα. Χαίρομαι πάρα πολύ που κάνατε τη βουτίτσα.
1: Στη θάλασσα του νου μου.
0: Για πέστε μου πώς ήτανε.

Νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα πρέπει να κάνω μία βολτούλα από την... από τον θερινό κινηματογράφο πάνω στην Κοιλάδα, τον θερινό κινηματογράφο της πόλης μας. Λογικά μέσα στην εβδομάδα θα έρθει η νέα της Βαϊάννα, είναι από τις αγαπημένες του γιού μου. Υπάρχει μεταγλώτηση, ο Ντουέιν Τζόνσον είναι στην αμερικανική έκδοση. Έχει γίνει μεταγλώτηση στα ελληνικά, η φωνή του Μιχάλη Κουινέλη στον ρόλο του Μάουι. Έχουμε δει και το ένα, έχουμε δει και το δύο. Είναι από τις αγαπημένες ταινίες του γιού μου. Δεν γίνεται να την κλικώσω, θα πω έτσι και τους έχω δει κι εγώ. Πάρα πολύ ωραία ιστορία. Να πάρετε τα παιδιά σας και να πάτε. Δεν έχω ακόμα την επίσημη ημέρα προβολής εδώ πέρα στην πόλη μας. Μόλις την έχω θα σας ειδοποιήσω για να πάμε παρέα. Κατά τα άλλα ο Ξένος παίζει μια δραματική ταινία κατάλληλη για άνω των 12 ετών. Με γεγονότα τα οποία διαδραματίζονται στην δεκαετία του 30. Με γεγονότα τα οποία διαδραματίζονται στην δεκαετία του 30. Από αύριο μέχρι και την Τετάρτη με μια προβολή στις 9:30 το βράδυ.

Το τραγούδι που έχει γράψει και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, η στίχη της Λένας Βρεχάλη, βεβαίως η φωνή της Γλυκέριας. Και πριν πάω στο επόμενο τραγούδι, να μοιραστώ κάτι το οποίο διάβασα και με σόκαρε, το οποίο έγινε τις προηγούμενες μέρες. Εκεί όπου στην Ινδονησία, ζευγάρι μαστιγώθηκε δημόσια επειδή φιλήθηκε στο TikTok. Μάλιστα, οι δύο νέοι δέχτηκαν 21 χτυπήματα με καλάμι από άτομα που φορούσαν ρόμπες και κουκούλες. Αρχικά το δικαστήριο είχε επιβάλει 25 χτυπήματα στον καθέναν, ωστόσο η ποινή μειώθηκε επειδή το ζευγάρι είχε ήδη παραμείνει 4 μήνες στη φυλακή μετά τη σύλληψή του τον Απρίλιο. Πρόκειται για μια συγκεκριμένη επαρχία της Ινδονησίας, όπου υπάρχουν ακόμα τέτοιου είδους νομοθεσίες.

Και για να επανέλθω στο νέο το οποίο σας διάβασα πριν από λίγο, δηλαδή στην δημόσια μαστίγωση ενός ζευγιού, διότι λύθηκε στο TikTok και ήταν δημόσια, να σας πω ότι στη συγκεκριμένη επαρχία η νομοθεσία προβλέπει δημόσιες μαστιγώσεις και για άλλα περίεργα αδικήματα, περίεργα κατά την άποψή τους, τα οποία αυτοί τα θεωρούν ανήθικα, όπως είναι η μοιχεία, η σχέση εκτός γάμου, ο τζόγος, η κατανάλωση αλκοόλ, αλλά και η ανάρμοστη ενδυμασία. Η Διεθνής Αμνηστία προφανώς έχει χαρακτηρίσει το περιστατικό σκληρό και ταπεινωτικό. Δεδομένου δεν είμαι και πολύ σίγουρος ότι θα αλλάξει και κάτι στην συγκεκριμένη επαρχία. Μακάρι, θα πω εγώ, και βλέπουμε.

0: shop.
1: Θα πάω σε διαφημίσεις και θα επιστρέψω σε λίγο. Ακούτε Κόσμος 93. Είμαι ο Ηλίας, είναι η ώρα του παιδιού. Μπαίνουμε σιγά σιγά στην τελική ευθεία. Γραμμές ανοιχτές και έκανε τη διάρκεια των διαφημίσεων. Εννοείται ζητάτε τραγουδιά.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 9:30.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το ΙΕ. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000.
2: Το ακίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία.

0: αξία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες εστίας και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
1: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
2: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 6, Σέρες. Τηλέφωνο 2321 051 61 2. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
1: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
3: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, υγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
4: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
5: Τηλέφωνα 2321 065 875 και 6973 30 87 71.
6: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
7: Κόσμος στους 93.
8: Εδώ είμαστε, ακούτε Κόσμος στους 93. Τελευταίο μισαωράκι, είμαι ο Ηλίας. Είναι ώρα του παιδιού. Μια τελευταία βόλτα από το δρόμο. Τα προβλήματα συνεχίζονται σε κάποια σημεία, σε κάποια άλλα έχει ρεμίσει το πράγμα. Κλασικό το προβληματάκι στον κόμβο της Μεσοράχης, βλέπω αρκετά αυτοκίνητα σωρευμένα εκεί. Επίσης, το πρόβλημα παραμένει στο φανάρι του Νέου Σουλίου και μη σας πω ότι η ουρά έχει μεγαλώσει κιόλας. Κλασικά το φανάρι του Σκλαβενίτη με μικρότερο πρόβλημα σε σχέση με αυτό που έχουμε στο Νέο Σούλι, εκεί η ουρά είναι πάρα πολύ μεγάλη, θέλω να προσέξετε πάρα πολύ, διότι φτάνει αρκετά πίσω, εκεί περίπου στο ύψος της κλινικής αποθεραπείας που υπάρχει. Λίγο πιο μέσα. Σχεδόν εκεί πέρα φτάνει η ουρά. Οπότε όσοι πλησιάζετε εκεί πέρα, παρακαλώ κόψτε ταχύτητα, είναι και βράδυ, να μην έχουμε κανένα βραδινό ευτράπελο. Τώρα, τα κλασικά φανάρια του περιφερειακού έχουν ηρεμήσει αρκετά, παρόλα αυτά παραμένουν κόκκινα το φανάρι του ΟΣΕ και το φανάρι των ΚΤΕΛ, εκείνα τα δύο. Έχει ηρεμήσει πολύ το πράγμα στον Λευκώνα, πάλι έχει κίνηση αλλά δεν είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα. Όπως ήταν, τα πράγματα παραμένουν και στα διόδια του Στριμωνικού. Τα σύννεφα που είχαν έχουν φύγει. Το αεράκι συνεχίζεται. Ή αν έχετε οτιδήποτε και αν εννοείται θέλετε να μου πείτε κάτι ή να ζητήσετε τραγούδι, 2321 06 33 33, το σταθερό τηλέφωνο του σταθμού. Τα email σας 93fmstudio@gmail.com. Και τώρα θα πάμε στο Facebook. Στο Facebook υπάρχει το γκρουπάκι Cosmos Radio S Greece. Μπορείτε να αποστάρετε ό,τι θέλετε. Ενώ τα μηνύματά σας έρχονται στο προσωπικό μου προφίλ, όπου θα πρέπει να ζητήσετε γράφοντας την αναζήτηση Ηλίας Παπάζογλου στα ελληνικά και με τόνους. Εάν είμαστε στη λίστα των, είναι ευκολότερο, απλώς με βρίσκετε. Ξεκινάμε το τελευταίο μισάωρο με τον Αλκίνο Ιωαννίδη. Ήρθε ένας μάγος.

Το τραγούδι του Κωνσταντίνου Β, η εκτέλεση με τον Θοδωρή Βουσικάκη, αρκετά παλιό τραγούδι, ήρθε πάρα πολύ στην επικαιρότητα με την συμμετοχή τραγουδιού στην ταινία του Χριστόφορου Παγκαλιάτη, το Μαέστρο, πάρα πολύ όμορφο. Έλεγα να σας πάω σε ένα τραγούδι, το Big Slax. Ακούσαμε και πριν. Είμαι ανάμεσα σε δύο. Λέω να μεταδώσω αυτό το οποίο μου έχει αρέσει πάρα πολύ. Με είπα έτσι. Εντάξει. Δεν θα μου φύγει ποτέ η προφορά της Θεσσαλονίκης. Εξάλλου ζούσα και παραπάνω από 10 χρόνια εκεί.

κόντρα του χρόνου τη σκουριά. 43 μετά τις 9. Για να μαζευόμαστε έτσι προς το τέλος.

μια βόλτα τώρα μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί όπου η γνωστή Microsoft ετοιμάζεται για πωλήσεις, λόγω φυσικά της τεχνητής νοημοσύνης. Μάλιστα, το ποσοστό το οποίο ετοιμάζονται να πωλήσουν φέρεται να φτάνει μέχρι το 2,5% του συνολικού εργατικού της δυναμικού, το οποίο μετυπολογίζεται περίπου σε 228.000 εργαζομένους παγκοσμίως. Μεγάλο νούμερο. Η πίεση μάλιστα αναμένεται να φτάσει και στο Xbox, την κονσόλα της Microsoft, την οποία έρχεται σε περίοδο στην οποία η Microsoft έχει ήδη αυξήσει τις τιμές της κονσόλες αρκετές φορές μέσα σε ένα έτος. Επικαλούμενοι βέβαια το αυξημένο κόστος των εξαρτημάτων. Το ίδιο έχει κάνει και η Sony με το PlayStation. Οι τιμές τους παραμένουν πάρα πολύ υψηλές για τα μέσα πορτοφόλια. Λέει κάποιος που είναι gamer, έτσι.

Πού να σας πάω τώρα, κάναμε τραγούδια ακόμα ωραία, προλαβαίνουμε να μεταδώσουμε. Πάμε και σε αυτό. Το συνηθίζουμε το τελευταίο μισάρο της Κυριακής να πηγαίνουμε χαμηλά τους ρυθμούς. Να ερεμούμε και εμείς, το συγκεκριμένο λίγο ανεβαίνει. Η 2002 GR.

2000.gr και το τραγούδι με τίτλο «Αν». Κάπως έτσι ήρθε η ώρα να χαιρετήσουμε. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την παρέμβαση την οποία μου κάνατε και σήμερα. Ο κύριος Λέκης Καρασαβαΐδης ήταν στην ρύθμιση των ήχων και την τεχνική επιμέλεια. Μαρία Βασιλοπούλου στη ματία τις πρωινές ώρες, η αφεντιά μου στα μικρόφωνα και στις μουσικές επιλογές για το προηγούμενο 2ωρο. Θεού θέλοντος και Βασίλη επιτρέποντος, παρέουλα θα είμαστε το απόγευμα της 3ης 6 με 8. Μέχρι τότε εννοείται κανονικότατα το πρόγραμμα του σταθμού. 8 με 10 η Νικολίνα αύριο το πρωί. 10 με 1 ο Βασίλης Πανουδάκης. 1 με 3 η Κέλλη Εμμανουηλίδου. 8 με 10 η Καλακίδα. Τα ίδια και την Τρίτη, μόνο που στο 6 με 8 θα εμφανιστώ και πάλι εγώ. Θα τα πούμε και πάλι σε περίπου 2-24 ώρα από τώρα και κάτι τις λιγότερο. Μέχρι τότε να περνάτε καλά, μεγάλη προσοχή στους δρόμους, μην ξεχνάτε να χαμογελάτε. Θα κλείσω με Μίλτο και σας αφήσω στα χέρια της playlist. Καλό βράδυ και καλή εβδομάδα να έχουμε.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10.
1: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστό της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαπ, έχει ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-0-22-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μία απ' όλα.
2: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
3: Κόσμος στους 93.

ώρα πήγε 10 το βράδυ και εμείς έτσι για μία ώρα αμέσως μετά τον Ηλία Παπάζογλου που μας κράτησε στην τροφιά θα σας πούμε καλό βράδυ. Θα μοιραστούμε μαζί ωραία τραγούδια και αν κάτι άλλο προκύψει μέσα στη νύχτα θα το μοιραστούμε και αυτό όπως πάντα σαν δύο καλοί φίλοι.

κάρτες λέει που έχει κίνηση που δεν έχει. Εγώ θα ζητήσω από εσάς βοήθεια, δηλαδή αν κάπου παρατηρείτε κάτι το οποίο δεν σας αρέσει, κάτι το οποίο θέλετε να το αναφέρετε, είμαστε εδώ, είμαστε στη διάθεσή σας και πολύ ευχαρίστως να μου τηλεφωνήσατε για να τα πούμε. Το τηλέφωνο στη διάθεσή σας. Για αυτή τη μία ώρα ανοιχτές οι γραμμές. Η μία δηλαδή που έχουμε για να τη μοιραζόμαστε, 23 21 0 6 33 33.

οδηγός έχει μπει ανάποδα στην πλατεία εμπορίου, τον κορνάρουν οι άλλοι οδηγοί. Δεν έχει καταλάβει τίποτα. Συνεχίζει, ελπίζω να μην ακούσουμε κανένα μπάμ. Είπαμε, αυτές οι μπάρες μάλλον θα είναι πολύ ακριβές για να τοποθετηθούν εκεί.

τραγούδι στα αγγλικά ήταν το Prison Song. Ο Πασχάλης κάπου εκεί στη δεκαετία του 70 το διασκεύασε. Και τι ευαίσθητες και ωραίες ψυχές υπήρχαν τότε, δηλαδή τότε. Υπήρχαν τη δεκαετία του 70 πάρα πολλοί άνθρωποι ψαγμένοι. Πολλοί μουσικοί και συνθέτες επηρεασμένοι. Όπως και ο Γιάν Τίρσεν, ο θέτης που μας χάρισε αυτή τη μουσική της ταινίας Αμελή, που είναι εξαιρετική και την είδαμε πρόσφατα και βρέθηκα και εγώ σε εκείνο το σινεμά μαζί με τον κύριο Χάρη Ψαβαίδη. Του στέλνω πολλά χαιρετίσματα και στην οικογένειά του. Και ήταν κατάμεστος σε εμάς και ίσα ίσα τσίμα τσίμα χωρέσαμε. Χάρηκα πάρα πολύ που είδα τόσο πολύ κόσμο να αγαπά την ταινία Αμελή. Νομίζω ότι περισσότεροι την είχατε δει και την βλέπατε σε επανάληψη, αλλά είμαι σίγουρος ότι κάποιοι την είδατε και για πρώτη φορά. Συγκινήθηκα πραγματικά με τόσο κόσμο, γιατί ένιωθα ότι μόνο σε μένα αρέσει τόσο πολύ αυτή η ταινία. Και ευτυχώς κατάλαβα ότι αρέσει τελικά σε πάρα πολύ κόσμο, γιατί είναι μια ταινία που αλλάζει τον

0: 1993.
1: Και σιγά σιγά θα πάμε και καπαλού. Το τηλέφωνο χτυπάει απευθείας και βγαίνει στον αέρα να το γνωρίζετε. Όσοι θα μας καλέσετε, αν και εφόσον γίνει αυτό, αν δεν τρέχει τίποτε και κανένα πρόβλημα στο δρόμο, μην καλείτε καθόλου, μείνετε στην ησυχία σας και απολαύστε είτε την οδήγηση, είτε το ταξίδι, είτε τα τραγούδια που έρχονται. Απολαύστε είτε την οδήγηση, είτε το ταξίδι, είτε τα τραγούδια που έρχονται.

λοιπόν στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο, είμαστε εδώ. Πρώτα απ' όλα συλληπιτήρια να πούμε στην οικογένεια. Και εγώ το έλεγα πριν και ο Ηλίας και το συζητούσαμε αυτές τις μέρες. Το παιδί των 17 που χάθηκε στο δραβίσκο παπάκι του που έπεσε, χτύπησε δυστυχώς. Ήταν ένα παιδί που φορούσε διαρκώς το κράνος του, αλλά ήταν μέσα στην παιδική χαρά και μόλις βγήκε ούτε πρόλαβε να το βάλει. Γλίστρησε το παιδί. Έπεσε στο τσιμέντο, στην πίστα, στην άσφαλτο. Και δυστυχώς χτύπησε όταν πέρασα την πρώτη φορά από εκεί προχθές. Είδα τα κεράκια κάτω και το σημάδι στην άσφαλτο με το κόκκινο αίμα του παιδιού. Στεναχωρέθηκα πολύ. Δεν κατάλαβα τι ήταν. Φαντάστηκα ότι θα ήταν κάποιο σκυλάκι, να σας πω την αλήθεια. Ρωτώντας όμως έμαθα πως αυτό το παιδάκι έχασε τη ζωή με το μηχανάκι του.

συγχαρητήρια στην οικογένειά του, την αγάπη μας και καλό παράδεισο στο παιδάκι αυτό. Να γίνει ένα αγγελούδι και να είναι πάντα κοντά μας σαν ψυχούλα, κυρίως κοντά στους δικούς του ανθρώπους. Αν το πιστεύετε, εγώ πάντως το πιστεύω ότι όσοι άνθρωποι είναι φίλοι μας, είναι συγγενείς μας και φεύγουν από αυτή τη γη, κάπου κοντά μας είναι πάντα, είτε για να μας συμβουλεύουν με τον τρόπο τους, είτε για να μας βοηθούν. Γίνονται δηλαδή και μας άγγελοι, όπως πιστεύω ότι θα γίνει και αυτό το παιδί για τους δικούς του φίλους και συγγενείς. Πάλι συλληπιτήρια από όλους μας, στεναχωρηθήκαμε πάρα πολύ. Και ας μην το γνωρίζαμε καν αυτό το παιδί. Παράξενο, αλλά και χάρισμα νομίζω να μπορείς να κλαις για έναν άνθρωπο που δεν το γνώρισες ποτέ και που δεν θα το γνωρίσεις. Είναι μαγικό όμως. Και για όλους εσάς που κλαίτε σε τέτοιες καταστάσεις και χωρίς να γνωρίζετε ανθρώπους, σας αξίζουν συγχαρητήρια. Είστε οι πιο πλούσιοι άνθρωποι της γης.

γιατί μένει, νομίζουν ότι ο πλούτος είναι τσέπες. Μερικοί φοβούνται με την ανασφάλειά τους, νομίζουν ότι αν θα έχουν μια δουλειά ή λεφτά θα είναι πάντα καλυμμένοι, γιατί ίσως αν ζητήσουν από κάποιον άλλο ή κάποιος άλλος βοηθήσει θα προσβληθούν. Δεν ξέρω. Ποτέ δεν τα είχα καλά με όλα αυτά. Ελπίζω πάντως κάποιοι που είχατε πολύ άγχος για να βρείτε τη δουλειά να βρήκατε, να είσαστε καλά, χαλαροί και αυτόνομοι και αυτάρκης. Ένας Γάλλος ποδηλάτης έκανε τον γύρο της Ευρώπης και τελικά ξέρετε που το λίστεψαν τον άνθρωπο? Στο Μενίδη. Θα μου πείτε πού άλλου. Εντροπή βρε παιδιά, κίστα. Ρωμά, γύφτη και οτιδήποτε άλλο στην αναφορά του. Έκανε αυτός ο άνθρωπος λέει γύρισε άλλο τον κόσμο. 22 χρονών και με κλέψαν λέει στο Μενίδη και μου έβγαλε λέει και το GPS να περάσω μέσα από αυτόν τον καταβλισμό της Αγίας Σωτήρας. Και όχι μόνο πέρασε το παιδί από εκεί μέσα, δέχτηκε και επίθεση από καμιά καριά άτομα που τον κλέψαν ό,τι είχε και δεν είχε. Του πήραν το ποδήλατο, του πήραν τον πλυσμό. Πήγε εκεί σε αστυνομικό τμήμα με τη βοήθεια ενός περαστικού. Χάνει το ταξίδι, το έχασε το ποδήλατο. Ντροπή, ρε παιδιά. Ντροπή, δηλαδή συγγνώμη. Φέρνουμε ανθρώπους με άλλες ιδεολογίες, με άλλα ήθη έθιμα, τους βρίσκουν στο βαθύ Πακιστάν και στο Αφγανιστάν να τους κουβαλήσουμε στην Ελλάδα για να οικονομήσουν κάποιοι υφυπουργοί, για να οικονομήσουν κάποιοι άνθρωποι. Και μιλάω για τα προηγούμενα χρόνια. Από το 15 και μετά, και μην σας πω από το 11 και μετά που άρχισε το πανηγύρι. Και δεν μπορούμε να προσαρμόσουμε στα ελληνικά δεδομένα και στην καθημερινότητα, στην ελληνική κοινωνία, μια κοινότητα ανθρώπων που ζουν στο Μενίδη. Δεν μπορούμε δηλαδή αυτούς τους ανθρώπους να τους κάνουμε κουμάντο, να τους κάνουμε να νιώσουν άνθρωποι τέλος πάντων, με τον έναν άλλο τρόπο. Πρέπει επιτέλους να καταλάβουν τι θα πει ανθρωπιά. Και έχουμε κουβαλήσει και κουβαλάμε ένα σωρό άλλους ανθρώπους που και αυτούς στο μέλλον θα ζούμε, όταν θα γίνουν τα γκέτο τους, μία από τα ίδια πράγματα.

εκεί δίπλα στη δομή του νησιού. Στη δομή του νησιού στη Λέρο. Υπάρχει και εκεί δομή. Και στη Λέρο ακόμη υπάρχει δομή με παράτυπους μετανάστες κλπ. Πήρε μια φωτιά πριν από λίγη ώρα.

σε πολύ κοντινή απόσταση από την κλειστή ελεγχόμενη δομή του νησιού. Όσο κλειστή και ελεγχόμενη και να είναι, κάποιοι μπορούν να μπουν και να βγουν άνετα. Έχει περίπου μισή ώρα που ξέσπασε αυτή η φωτιά στη Λέρο και είναι νύχτα όπως καταλαβαίνετε και βρίσκεται σε εξέλιξη και τρέχουν να σβήσουν οι πυροσβέστες. Και ήθελα

μιλήσω για αυτούς που νομίζουν ότι είναι επαναστάτες πετώντας βόμβες μολότοφ γκαζάκια. Έτσι νομίζουν, γιατί όποιος και να το κάνει το ξέρει ότι δεν είναι επαναστάτης. Θα ήθελε να κάνει άλλα πράγματα, αλλά κάνει τέλος πάντων ό,τι μπορεί σε κάποιο επίπεδο. Ο οδηγός μπαίνει ανάποδα με κόκκινο αυτοκίνητο στην πλατεία εμπορίου, το κατάλαβε, γυρίζει, ωραία και καλό δρόμο να έχει με το Citroën. Και στη Θεσσαλονίκη σφίγγει ο κλοιός για τους δράστες, είχαν χωριστεί σε δύο ομάδες. Και συνεχίζονται οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής. Να μου το θυμηθείτε, ότι σε λίγες μέρες θα έχουμε αποτελέσματα. Στο Ρεόκαστρο είδατε τι έγινε. Για τη φωτιά βρέθηκε ένας μεθυσμένος, το αποδέχτηκε αμέσως ο άνθρωπος, έβγαλε σπινθήρες, λέει, το αυτοκίνητο. Τι να πει κανείς. Κάηκαν δύο εργοστάσια, το οποίο ήταν γεμάτα από αναλώσιμα ειδικά, το ένα είχε ρούχα, το άλλο λάδι για παλιά καμένα, συλλογή κτλ. Και γέμισε δηλητήριο η πόλη για τα... τουλάχιστον μιλάω για τις πρωινές ώρες, yeah. Και αρχίζει αυτό το σύννεφο, το νέφος να πηγαίνει αλλού προς την

η Πενέλοπη Κρούζ έκανε ένα ωραίο σχόλιο για τον Χαβιέ Μπαρδέμ που τον αγαπάμε πάρα πολύ. Ο Χαβιέ Μπαρδέμ, τελευταία ταινία που τον είδαμε ήταν πριν λίγο καιρό. Η Πενέλοπη Κρούζ είπε λοιπόν, είμαι με έναν άνθρωπο που το γνωρίζω εδώ και 33 χρόνια. Έτσι είπε, και εξακολουθώ να μαθαίνω μέσα στη σχέση και να ανακαλύπτω δικό στις νέες πτήσεις του. Αυτό για σας, νομίζετε ότι θα μάθετε τον φίλο σας μέσα σε 3 μήνες. Πολύ γελασμένες είστε.

0: νωρίτερα είχαμε μια φωτιά, θα σας πω για αυτή, να σας ακούσουμε την ώρα και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10:30.
0: Μια φωτιά παραμένω τσιγάρο, αυτό λένε οι άνθρωποι που ακολουθούσαν ένα αυτοκίνητο που είδαν να πετιέται ένα τσιγάρο, αλλά δεν κατέδωσαν ή δεν πήραν ένα τηλέφωνο και την ώρα που να το φανταστούν. Ξεκίνησε μια πολύ μεγάλη φωτιά στην Ινώη, ακούνε, δίνουν τη μάχη αυτή την ώρα εκεί οι πυροσβέστες. Είχαμε αλώσει σχεδόν με μια φίλη, δεν είπαμε και πολλά για το τσιγάρο, γιατί κάποτε όταν πήγα στην Αθήνα από την πίσω πλευρά, από την Ελευσίνα, φίλε οδηγέ, παρατηρούσα ότι το δάσος είχε καεί από την άκρη του δρόμου και στεναχωρέθηκα πάρα πολύ. Κατάλαβα ότι ήταν κάτι που πέταξε κάποιος από το αυτοκίνητο, από τσιγάρο. Ήταν δηλαδή πασιφανές, πώς να το πω, και εγώ που δεν είμαι ειδικός. Και τώρα επιβεβαιώνεται και από αυτές τις πληροφορίες που είχαμε σήμερα για την Ινώη. Κάποιοι πετούν τα τσιγάρα τους και μπορούμε όσοι τους δούμε να προσέχουμε και να καταγράφουμε τα νούμερα. Διότι φοβούνται να λερώσουν τα τασάκια από τα καινούργια τους αυτοκίνητα. Κατάντια, ε. Λες και δεν μπορούν να τα καθαρίσουν.

τσιγάρο στην Ινώη, το είπε και ο δήμαρχος εκεί, για τις πρώτες ενδείξεις και για τις μαρτυρίες των κατοίκων. Αυτό είπε και ο δήμαρχος δηλαδή. Στην Κρήτη οι δίτες μάζεψαν τους πρώτους 67 λαγοκέφαλους.

20 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια είχαμε τις πρώτες μέρες του Ιουλίου. Τα πρόστιμα πάνω από 55.000 ευρώ, γύρω στις 3.000 ευρώ είναι το πρόστιμο. Το λιγότερο δηλαδή. Και τι σιγά πρόστιμο τώρα, αν έχει ένας εκεί ένα τροχοκό βυράβι και... Τέλος πάντων, δεν θα κρίνω εγώ. Αν πιστεύει το κράτος και αυτό είναι το σωστό. Ξέρω τι θα μου πείτε, παιδεία, παιδεία, πρέπει να τα λέμε συνέχεια. Ο κύριος Νετανιάχου έκανε δηλώσεις και είπε πως χριστιανικά χωριά στο Λίβανο έχουν ζητήσει να προστηθούν στο Ισραήλ για προστασία από τους φανατικούς Ισλαμιστές της Χεσμπολάχ. Γιατί τους φάζουν οι Ισλαμιστές τους χριστιανούς. Και φυσικά οι χριστιανοί εξαφανίστηκαν και από την Παλαιστίνη τόσα χρόνια, ήταν ένα μικρό ποσοστό, όπως γίνεται και σε πολλές περιοχές της Αφρικής. Η κυρία Καριστιανού έκανε δήλωση, είπε ότι το ΝΑΤΟ είναι δίθεν ουδέτερο, γέρνει την πλάστιγκα προς την Τουρκία, αλλά εμείς είμαστε αυτοί που δεν πιέζουμε. Είχαμε και μια πτήση, ένα αεροπλάνο που ξεκίνησε για την Αθήνα και τελικά επέστρεψε εκτάκτως στην Κωνσταντινούπολη λόγω βλάβης. Οι επιβάτες καταλαβαίνετε ότι ανησύχησαν ιδιαίτερα, αλλά η πτήση δεν πήγε ιδιαίτερα καλά. Το πρόβλημα παρουσιάστηκε ενώ ήδη ήταν στον αέρα και 300 επιβάτες μέσα σε πτήση της Πίγκασους, προορισμό την Αθήνα. Το αεροσκάφος παρουσίασε τεχνικό πρόβλημα στον αέρα και γύρισαν πίσω εκτάκτως στην Κωνσταντινούπολη.

φίλος μου ο Μιχάλης, ο Θεοδωρόπουλος, είναι πολύ αγαπημένος μου φίλος. Δεν μου μίλησε ξανά ποτέ, έπειτα από ένα ταξίδι μας στην Πελοπόννησο. Και ενώ κάναμε πολλά ταξίδια με τις μηχανές μας, όσο εγώ δούλευα τότε στην Αθήνα μια τετραετία, μετά από ένα συμβάν ο Μιχάλης αποτραβήχτηκε, γιατί με όρισε ότι δεν έπρεπε να κάνω αυτό που έκανα. Με λίγα λόγια, τι ήταν αυτό όμως που έκανα και ενόχλησε τον Μιχάλη? Ενώ ταξιδεύαμε σε ένα ταξίδι στην Πελοπόννησο, στην Πανέμορφη, και γυρίζω λίγο την ιστορία για να θυμηθούμε τι γίνεται με τους Ρωμά και με τον ποδηλάτη αυτόν. Για τους γύφτους Ρωμά εννοώ. Δυστυχώς μας έτυχε μια εμπειρία τραγική. Δεν ήμασταν με τις μοτοσυκλέτες, αλλά ήμασταν με το αυτοκίνητο, και είχαμε τότε ένα αυτοκίνητο, ένα Opel Kadett είχα εγώ, το οποίο μόλις είχαν βγει φορτιστές για να φορτίζουν τα κινητά μπαχατέλες, τα πρώτα. Το καλώδιο κρεμόταν κάτω στο αυτοκίνητο. Ταυτόχρονα εγώ πίσω στο αυτοκίνητο είχα ένα κράνος, γιατί είχα μια τσόπερ μηχανή, κοφτό άσπρο με μαύρο γύσο αστυνομικού τύπου. Ξεκινήσαμε λοιπόν για ένα ταξίδι, και επειδή πηγαίναμε Σπάρτη, πέρα δόθε, από εδώ και από εκεί, ανεβαίναμε και κάτι βουνά, ούτε θυμάμαι να σας πω την αλήθεια όλες τις περιοχές, ξαφνικά μας πέρασαν με κάποιο σημείο ώρες πριν κάποιοι μοτοσυκλετιστές, ξένοι τουρίστες. Ήταν νομίζω, ναι, δύο μηχανές. Εκεί που λέτε που ανεβαίναμε σε ένα δάσος, σε ένα βουνό, βρίσκουμε τις μηχανές αυτές σε μια παράκαψη μέσα στο βουνό, στο δάσος, με καμιά πενινταριά άτομα με ρόπαλα στα χέρια, ξύλα, τις μηχανές μέσα στο δρόμο, από το δρόμο 100 μέτρα, και αυτούς τους ανθρώπους, τους τουρίστες που ήταν δύο ζευγάρια, από όσο θυμάμαι σας λέω, γιατί πέρασαν αρκετά χρόνια, τους είδαμε την ώρα που περνούσαμε το δρόμο, είδαμε τις μηχανές τους από μακριά κτλ. Και αυτούς τους ανθρώπους να τους έχουν περικυκλώσει αυτοί με τα ρόπαλα. Και λέω, Μιχάλη, ο, τα παιδιά με τις μηχανές πρέπει να σταματήσω. Μου λέει, τρελός, εσύ κοφύγε τώρα με τους γύφτους εδώ πέρα, θα μας σκοτώσουνε. Ποιος δεν θα μας βρουν ποτέ, λέει, και θα κλέψουν τις μηχανές τους και αυτούς θα τους πετάξουν από το γκρεμό. Είχε και ένα γκρεμό παραδίπλα. Και λέω, όχι, ρε Μιχάλη, κάτσε καλά, και εμείς μηχανές οδηγάμε. Λέει, πάμε να πάρουμε την αστυνομία. Πάρε, πάει να πάρει τηλέφωνο, ας πούμε, όλα αυτά μέσα σε δευτερόλεπτα. Παίρνει, λέει, δεν έχει σήμα, δεν πιάνει τίποτε. Λέω, δεν γίνεται να φύγουμε, σταματάω. Μου λέει, είσαι τρελός, δεν πρόκειται να σου ξαναμιλήσω, μην τυχόν και σταματήσεις. Σταματάω, κατεβαίνω κάτω και αρχίζω να φωνάζω. Ποιος είναι εδώ, ποιος είναι εδώ, λέω. Εμφανίζεται ένας τύπος. Εγώ, λέει, με τι θες? Λέω, με ξέρεις, ξέρεις ποιος είμαι? Με κοιτάζω από πάνω. Όχι. Ο υπαστυνόμος ημέρα, λέω, από το τμήμα κάτω. Αμάν, μου λέει. Και πετάει εκείνη την ώρα το ξύλο που κρατούσε. Ταυτόχρονα, καμιά δεκαριά γύρω του πετάνε και αυτή τα ξύλα, τα λοστάρια. Λέω, τι κάνεις, ρε, έλα πιο εδώ να σου πω. Τον τραβάω στα τρία μέτρα πιο εκεί. Τι λέω με αυτούς? Λέει, πήγανε να μας απαγάγουν ένα κοριτσάκι. Λέω, σοβαρά? Μου λέει, ναι. Και εγώ, λέω, εδώ και δύο μέρες δεν τους παρακολουθώ για ναρκωτικά, και εσείς μας καλάτε τη δουλειά, λέω, εδώ πέρα. Και λέει, σοβαρά, λέει, αφήστε τους γρήγορα, γαμώ το, λέω, να μην... Και είπα και άλλα λόγια που δεν μπορώ να τα πω στο ραδιόφωνο. Αφήστε τους γρήγορα να φύγουν, μας χαλάτε τη δουλειά. Θα στείλω, λέω, 10 κλούβες να σας μαζέψουν εδώ πάνω. Όχι, όχι, όχι, και, όχι, κύριε αστυνόμο. Εγώ είμαι τάδε και είμαι και το αστυνόμο, πείτε το τάδε είμαι και είμαι αυτός και εγώ έδωσα, έκανα αυτά και έρανα. Σε 5 λεπτά είχε τελειώσει η ιστορία. Είχαν ανεβεί στις μηχανές τους, αυτοί φύγανε. Εγώ έκανα ότι συνέχισα να συζητάω μαζί του, περίμενα, λέω, του είπα, δώστε το τακτήρια να φύγουν τώρα, για να φύγουμε κι εμείς μετά που τους ακολουθούμε. Με λίγα λόγια θα σας πω ότι έληξε αυτή η ιστορία. Ευχαριστώ για τα παιδιά. Δεν θυμάμαι τώρα, θα πρέπει να μου ο Μιχάλης εδώ, ο Θεοδωρόπουλος, να μου πει τη συνέχεια, γιατί κατεβήκαμε από το βουνό, αφού και εμείς μπήκαμε στο αυτοκίνητο, φυσικά αυτός κοιτούσε.

αυτοκίνητο, είδε το κασετόφωνο, το ραδιόφωνο που κρεμόταν το καλώδιο, είδε και πίσω το κράνος και σου λέει μάλλον ότι η αστυνομία είναι. Μπορεί να μπερδεύτηκε να νόμιζε ότι είναι κανένας ασύρματος εκεί μέσα. Ο Μιχάλης εντωμεταξύ είχε και μια μουστάκα, να τέτοια με το συμπάθειο, δεν κατέβαινε από το αυτοκίνητο. Κοιτούσε. Ήταν πραγματικά, τι να σας πω, ήταν ασφάλιο άνθρωπος. Και ευτυχώς ξα το Θεό, φύγαν τα παιδιά με τις μηχανές, φεύγουμε κι εμείς, κατεβαίνοντας στο επόμενο χωριό από την πλατεία. Ποιο μέρος ήταν όμως εκεί? Ήταν η Σπάρτη. Σπάρτη, δεν ήταν η Σπάρτη, αν το τμήμα είναι ένα διόροφο παλιό, πέτρινο. Αν θυμάμαι τώρα. Σωστά. Αλλά είδαμε τα παιδιά, αυτά τα παιδιά, γιατί τρέξαν, επειδή κάναμε το κύκλο σαν τετράγωνο από την πλατεία. Λέω, Μιχάλη, να πάμε στην αστυνομία να πούμε. Όχι, ρε, πάμε να φύγουμε, λέει τώρα. Τι να πούμε, να μπλέξουμε, λέει, να μας κρατήσουν εδώ 5 ώρες. Λέω, καλά, άντε, θα φύγουμε. Και τα παιδιά αυτά όμως, ένας από τους μοτοσυκλετιστές μας βλέπει, φωνάζει και έκλαιγε. Το παιδί ήρθε εκεί, μας αγκάλιασε, έκλαιγε. Και του λέω, τι έγινε, πού σας πει τις μηχανές? Και μου λέει, σταματήσαμε, λέει, γιατί είδαμε ένα παιδάκι στο δρόμο κάτω πεταμένο. Ένα κοριτσάκι μικρό. Λέω, σοβαρά, μιλάς? Μου λέει, ναι. Ήταν ένα κοριτσάκι, λέει, στο δρόμο στην άκρη πεταμένο και σταματήσαμε για να δούμε τι έχει το παιδάκι. Μόλις κατεβήκε, λέει, από τις μοτολέντες και οι τέσσερις, μας κυκλώσαν αυτοί οι τύποι, μας ορμήξαν και μας τράβηξαν παραμέσα και πήραν και τις μηχανές πέρα. Λέω, α, μάλιστα, έτσι έγινε. Αυτά που λέτε με αυτή την ιστορία ζωής, τόσο σας έχω πει, σας είπα άλλη μία από τις λίγες που σας έχω πει για αυτή τη ζωή. Αυτό έγινε και όλα καλά, ευτυχώς. Και τα παιδιά ήταν καλά, πήγαν και στο τμήμα. Εμείς συνεχίσαμε το ταξίδι της πωλήσης μας τότε. Με τον Μιχάλη τον Θεοδωρόπουλο, είναι καλά όπου και αν είναι τώρα. Γεια σου, Μιχάλη.

αυτές τις ιστορίες ζωής δεν σας τη λέω για να πενευτώ ότι κάτι έχω κάνει και τέτοια, γιατί θα μπορούσα να είμαι σε κανένα γκρεμό πεταμένο. Σας τις λέω γιατί καμιά φορά εκεί που δεν το περιμένεις, πέφτεις σε καταστάσεις ή πάνω στα βουνά έχεις τίποτε κοινότητες τσιγκανό, γύφτων, ρωμά κλπ. Πώς θέλετε πείτε τους, και δεν ξέρεις πώς θα σου βγει η ζωή πραγματικά. Αυτό το κράτος θα ήθελα πολύ να εκπαιδεύσει αυτά τα παιδιά, αυτούς τους ανθρώπους, να δει με αγάπη, με ζεστασιά, να τους πλησιάσει, να τους αγκαλιάσει, να τους μορφώσει όσο μπορεί και όχι απλά να τους δίνει πενιντάρικα για ψήφους. Αν το κάνει από όσα ακούγονται. Μακάρι αυτές τις κοινότητες να τις αγαπήσουμε, τις εντάξουμε σωστά και στο Μενίδη και οπουδήποτε αλλού.

συνδυάσουμε πολιτισμούς, να γεφυρώσουμε τα χάσματα, να μιλήσουμε ειλικρινά. Αν έχουμε τη διάθεση, γιατί ξέρετε, αυτό το «Δε βαριέσαι αδερφέ» το τραγούδι ενός εξαιρετικού γεύτου του Κώστα του Χατζή, πολύ αγαπημένου μας, όλων πιστεύω, τα έλεγε όλα σε μια άλλη εποχή. Ελπίζω η επόμενη εποχή είναι καλύτερη για όλους. Γιατί και σε αυτή είμαστε λίγο, δεν θέλουμε και πολύ να ασχοληθούμε με τον άλλο. Μας ενδιαφέρει περισσότερο εαυτός μας τον καθρέφτη. Νύχι, μαλλί κλπ.

Ιούλιος μπήκε και έχουμε 5 του μήνος. Σήμερα χρόνια πολλά για όσους έχετε γενέθλιά σας. 31 πάει αυτό μήνας και στις 29 θα έχουμε το επόμενο φιγγάρι. Την επόμενη Πανσέληνο. Έχουμε ακόμη 24 μέρες να διανύσουμε. Θα απολαύσουμε και θα χαρούμε τουλάχιστον τα αστέρια. Κάτι είναι και αυτό, έτσι.

αν είσαι κάπου εκεί στον Εστόριο της Καστοριάς και δεν έχει πάρτι φώτα κλπ. Ή σε κάποιο άλλο σημείο όπως και στη Σάρτη της Χαλκιδικής, μπορείς να δεις τα αστέρια από τις περιοχές γύρω από το κάμπινγκ και στη μία περίπτωση και στην άλλη. Δηλαδή είτε στον Εστόριο είσαι απ' έξω από εκεί που γίνονται οι συναυλίες κλπ. Και κατασκηνώσεις πάνω σε κάνα ύψωμα, έχει ένα ωραίο εκκλησάκι κάπου εκεί, μπορείς να απολαύσεις απίστευτα εκατομμύρια εκατομμύρια αστέρια αμέτρητα, δεν τολμάς να τα μετρήσεις. Το ίδιο και στη Σάρτη.

0: ξέρετε ότι είμαστε όλοι λίγο παράξενοι και εγώ θα έλεγα τη λέξη πολύ διαφορετική. Είμαστε διαφορετικοί όσο και αν πιστεύουμε ότι μπορεί να είμαστε ίδιοι. Οπότε... είναι η ώρα που ο καθένας μας μπορεί να μείνει, ο καθένας μας μπορεί να μείνει και μόνος με τις σκέψεις του. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Είναι 10 η ώρα, τα αγόρια θα ρίξουμε και μια ματιά στον αγώνα Βραζιλία-Νορβηγία. Αν και οι κάμερες δεν δείχνουν αγόρια, δείχνουν όλο κορίτσια για να μας πείσουν πως το ποδόσφαιρο το βλέπουν και κορίτσια. Θα το ήθελαν και αυτό οι διάφοροι τύποι της FIFA, MIFA, FIFA που γεμίζουν με εκατομμύρια τις τσέπες. Εμάς όμως δεν μας ενδιαφέρει το εμπορικό ποδόσφαιρο και τα πόσα εκατομμύρια πάρει ο Μέση ή οποιοδήποτε άλλος. Αλλά το να δούμε κάτι έτσι να ξεχαστούμε, γιατί ήμασταν παιδιά που στη γειτονιά μας, σαν αγόρια, δεν παίζαμε τόσο με το λάστιχο ότι μας πείραζε, αλλά παίζαμε πιο πολύ κλωτσώντας ο ένας τον άλλο, κυρίως όμως μια μπάλα, και πιστεύω ότι πολλοί από εμάς τα πηγαίναμε και καλά. Κάπου εδώ σας λέω καληνύχτα, να είσαστε καλά με όμορφες σκέψεις, και αν δεν κοντά σας, δεν πειράζει. Δική του επιλογή, δική της επιλογή. Καλό βράδυ, φιλιά πολλά, καληνύχτα.
1: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 11.
2: Όχι καρβουνό.
3: Καινούρια, ολοκένουρια σπονδυλωτή κωμωδία, τον Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
4: Όχι άλλο κάρβο.
3: Η σέρφη μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Μουτάρος, Γιώργος Χανιώτης, Ματσίλντι Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
2: Όχι άλλο κάρβουνο.
3: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση or.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
5: Κυριακή στις 5 Ιουλίου στις 9 και 4 στο Αμφιθέατρο Τεϊσερών.
6: Ό,τι συμβαίνει εκεί.

Και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες ως σήμερα. Ράδιο Κοσμός στους 93.

Thank you.

Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου. Όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: στους 93. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, πες Κόσμος. Μαζί πάμε ψηλά.

Νέες κυκλοφορίες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

ημί και νερό θαλασσινό. Το σώμα σου κόλλησε στο σώμα μου με τον πανσέλινο πόνο του χειμώνα. Ακούς νερά που χύνονται στα μέσα των ποδιών σου. Ανάμεσα στα όνειρα σπαράζει η ζωή μας. Ανάμεσα στα όστρα καπαφλά.

Η παράσταση δεν είναι φώτα, δεν είναι σκηνικό. Είναι οι άνθρωποι, εσείς κι εγώ. Είναι οι γυναίκες που μας ρωτούν. Είναι τα παιδιά που μας κοιτούν. Έτσι που εσείς, καθώς εγώ, αφήνουμε την ώρα να πηγαίνει μόνη της. Η παράσταση δεν είναι φώτα, δεν είναι σκηνικό. Είναι οι άνθρωποι, εσείς κι εγώ. Είναι η αδιακρισία σας στη μοναξιά μας. Είναι η αναπνοή σας στη σιωπή μας. Τέλος, είναι η αγάπη σας.

ξενυχτάθηκα, οι γυναίκες πίσω κρύβονται πίσω απ' τη λύθη. Στα κολλασμένα παζάρια της λοφόρου οι αστυνόμοι, οι πλούσιοι επαρχιώτες μηχανόβοι,

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι μία.
1: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

ψηλά για κέδες και τα χέρια στο σακάκι. Ο ποιος κοιτάζει μες στα μάτια τον καιρό.

μια όαση ξυπνούσε. Μονάχα αστέρια που να πέφτουν έχω δει. Του είπε τότε που για αστέρια τις μιλούσε.

για το γύρο του κόσμου. Θα σε πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί.

93. Δεν αντιγράφει. Δεν γράφεται. Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
1: Και τώρα πρέπει να βρω δύο λόγια να σου πω. Τις βρήκα έτοιμες τις λέξεις. Δεν έφτιαξα καμία μόνη μου. Αυτό είναι άδικο για να. Θέλω να βρω κάτι που να είναι μόνο για σένα. Να μην χωράνε μέσα τόσοι και τόσοι. Δεν ήσουν σαν τόσους και τόσους. Δεν θέλω να σε ντύσω με φορεμένα ρούχα, φθαρμένους αγκώνες και γόνατα. Θα είναι σαν ασυνομελιγίσματα. Σαν να προείδω εγώ τουλάχιστον σε είχα δει να κλαις. Γιατί να τους το πω. Θα καίγονται να μάθουν πως ήσουν ήδη εκείνους. Πως δεν ήσουν δά και κάτι διαφορετικό. Δεν θα τους αφήσω να σε θυμούνται σαν τρατούς. Αν δεν πονάνε κάθε φορά. Αν δεν τους σκοτώνει που δεν σε έζησαν. Που δεν ήταν εκείνοι αυτό που ήμουν εγώ για σένα. Που δεν θα γίνουν ποτέ αυτό που σου είναι εσύ για μένα. Ας μη σε θυμούνται καθόλου. Στο δρόμο φεύγοντας σταύρωσα με δύο παιδιά. Το ένα σου έμοιαζε σε εκείνη τη φωτογραφία με τους γονείς σου σε μια θάλασσα που δεν θυμόσουν. Και με ρώτησαν τι είχες. Με ρώτησαν εμένα τι σε είχα. Τους είπα

να παίζω δρόμια εκεί που περπατάω. Μαζί μου σε θυμούνται να περνάς. Ρεγμένο χώμα μύρισε λουλούδια, δεν κρατάω.